0: Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

I'm just the worst.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4.
1: Αμερικάνσκα φίρμα Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 4.
1: Τι 4?
2: 90,4. Κανάλι

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα. Κάτω
1: στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: We're going to dance and have some

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θα κάνεις εκπομπή?
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι μου κάνατε, Πάπαλα και το Μουντιάλ. Δεν έχουμε άλλο. Λοιπόν, εντάξει, δικαίωσε η Ισπανία, δικαίωσε η Αργεντινή, δεν πήρε μπάλα. Έκανε, πόσο ήταν, 19-2 στο τέλος. Έκανε δύο προσπάθειες για γκόλ η Αργεντινή. Ο Μέση δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Μπράβο, μπράβο στην Ισπανία, το πήρε πανάξια. Όλη η υπόθεση τελικά ήταν πάλι ευρωπαϊκή. Πάλι, λέω πάλι, γιατί εννοούσαστε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Μορφέσης στη ρυθμίση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Σήμερα, 20 του μήνα πάει. Προχωράμε. Έχουμε φάει το μισό και κάτι από το καλοκαίρι μας. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 να σας ενημερώνουμε εδώ στο κανάλι Ένα του Πειραιά. Να σας φτιάξουμε διάθεση σιγά σιγά με το μαλακό καλοκαίρι. Έχει κάτι θερμοκρασίες. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Α, δούμε πώς θα κινηθεί ο καύσωνας. Μέχρι 40 διάρια λέει εδώ ο Κολυδάς. Πώς το λένε, μας απειλεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να τα πούμε τα υπόλοιπα σε λιγάκι για να δούμε τι καλά θα έχουμε και τι περίεργα, γιατί τα περίεργα μάλλον είναι πιο πολλά, αλλά δεν πειράζει. Παμήτως, να δούμε τι έχουμε. Έλα, πάμε.
1: Κάνα στραπώ βροντό.
2: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνει τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζού, κάνει τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στροπόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

Να σήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασέ με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν άμα είναι ο πύραυλος. Ανέβασέ με, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

0: Αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ενίση στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
0: Τι να κάνω, Γιώργο μου, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
0: Τι είναι αυτό.
1: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας.
0: Αχ.
1: Εντάξει.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Υπερβολικός.

Έλα, ρε Δημητρακή, έλα, έλα. Να δούμε τι γίνεται. Πρόσεξε, μη σου βάλουν καμιά φωτιά στα μπατζάκια. Ναι, ναι. Και όχι τίποτα άλλο. Βάζουν το τέτοιο, ναι. Το λύκο να φυλάει το μαντρί. Τα πρόβατα. Ναι, ναι. Πρώην κοινοτάρχη, σαν το αδερφό του και πυροσβέστη. Κανονίζαν εκεί τι θα κάψουμε. Θα βάλουμε εδώ κανένα ανεμιστήρα μεγάλο. Τίποτα. Ένα ανεμιστήρα ήθελα να βάλω και εγώ καημένο. Είναι ανεμογεννήτρε, ξέρει αυτά τα πράγματα. Τι ήθελα να κάνω αμέσω υπερβολέ και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Άκου να δει τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ έχουμε κόκκινη κάρτα από τους διανομής φαγητού στάση εργασίας την ώρα του τελικού του Μουντιάλου. Ναι, χθες. Ναι. Σε εξέλιξη, λέει, βρισκόταν. Είχε συγκέντρωση των διανομέων του eFood και του World. Ναι, ναι. Με πεντάωρη στάση εργασίας και μοτοπορία την ώρα του τελικού. Όταν... η ζήτηση για delivery κορυφώνονταν. Έτσι, κορυφώνεται. Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Κάνανε και πορεία, αλλά αυτό ξέρεις τώρα. Αν ήταν κανένας με κανένα θαλασσί, κανένας με πορτό, θα νομίζανε ότι κάνανε πορεία υπέρ κάποιες ομάδες. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πεντάωρα, από τις 7 μέχρι τις 12. Σου λέει δεν τρως. Αφιάξεις σπίτι ή θα πάρεις με το σουβλατζίδικο της γειτονιάς με το delivery το.

0: Εντάξει, ήταν και λίγο τρολ σε στυλ Las Vegas και τέτοια πράγματα, αλλά εντάξει, εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, απεργία για τους Ντιλιβεράδες. Εδώ είναι άμεση κατάργηση του εργολαβικού μοντέλου και απευθείας πρόσληψη όλων των διανομέων από την Food. Υπογραφή κλαδικής συνολικής σύμβασης εργασίας για όλες τις ιδιότητες. Αύξηση στις αμοιβές των freelancers και θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης αμοιβής ανά ώρα. Δικαίωμα μετατροπής των freelancers που θα επιθυμούν να γίνουν μισθωτοί, έτσι, και χορήγηση επιδόματος ατυχήματος, ασθένειας σε όλους και δωρεάν παροχή μέσω αυτοπροστασίας όπως κράνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό είναι λογικά. Τώρα, εντάξει, με το κράνος, από τη στιγμή που διαθέτεις τη μηχανή σου και αυτά, είσαι υποχρεωμένος εσύ ως ιδιώτης να έχεις το, ως οδηγός να έχεις το δικό σου κράνος, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Δηλαδή, τι θα έχεις, ένα κράνος το οποίο θα στο δίνει και θα γράφει food επάνω ή θα γράφει, ξέρω εγώ, Word και θα κυκλοφορείς εσύ άλλες ώρες? Όχι. Αν υπάρχει και το λογότυπο, ναι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, αλλά είναι, πώς το λένε, αν είναι κράνος δικής σου επιλογής και αυτά, είναι λίγο δύσκολο. Όχι ότι δεν θα πρέπει, δεν μπορεί, μπορεί. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά λέω τώρα πώς θα το δουν οι άλλοι. Μιας και μιλάμε για τους Ντιλιβεράδες, έχω δει μπροστά μου να σκάνε, γιατί κοιτάνε με το τηλέφωνο και τη διεύθυνση και δεν ξέρω την παραγγελία την ώρα που οδηγούν, παιδιά. Αυτό είναι, προσέξτε το. Έχουν σκάσει αυτοκίνητα πολλές φορές από πίσω. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι περνάνε. Και να σας θυμίσω τον νόμο ότι τα μηχανάκια μπορούν να περνάνε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα όταν τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα. Ναι. Γιατί γίνεται χαμός και όχι τίποτα άλλο. Μην έχουμε... Το ατύχημα μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει το αυτοκίνητο ή το αν γραφτεί το μηχανάκι για αυτά. Το ατύχημα μπορεί να γίνει και δυστύχημα. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά με την συγκεκριμένη είδηση. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πάω στα εξωτερικά. Εχθές είχαμε φωτιά στη Σαλαμίνα. Χτύπησε σε κάποιους το 112 επιλεκτικά. Είναι, πώς το λένε, πώς βάζουν τα μηχανάκια για την θεαματικότητα στις τηλεοράσεις. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Οριοθετήθηκε τελικά η φωτιά στη Σαλαμίνα. 3 είναι αέρια μέσα. Ευτυχώς σηκωθήκανε και βοηθήσανε εκεί πέρα. Λοιπόν, χαμός. Κάντε μπάρμπεγιου, ρε παιδιά, τώρα. Πετάτε τσιγάρα, πετάτε ό,τι θέλετε. Δεν φτάνει που καπνίζετε και χαλάτε τον, πώς το λένε, την υγεία σας. Βάζετε και φωτιά στα δάση. Λοιπόν, άντε, μην κρινιάξω άλλο. Πάμε και ερχόμαστε. Έλα.
1: Μαμά! Ακού, μαμά! Την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμά όμως με είπε χαλβά και πολύ στενοχωρέθηκα. Μαμά, ακού, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στενοχωρεμένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πουλήμε κάρτη εκεί πέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Φεύγα, τι φεύγα, ρε!
0: Άντε, ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα, πα, πα! Χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε, φεύγα! Απ!
1: Βαστάτη τουρκιτάλογα! Θα σκουτουθούμε! Εσύ ζητάς! Βαστατό!
0: Άστο, ρε,
1: κύριε
0: Δέσποινα!
1: Μην με αφήνεις. Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Μην ακούς πουλέφτες, άσπρονες, εσύ κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι... Μην με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
1: Κόντρα, σκόρτσα. Πες σου χώσου μια κορτσά, πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με καθάρι.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: σήμερα θα δω για να βρω λίγη ησυχία και λίγη μοναξιά.
1: Μοναξιά και ησυχία υπάρχει μόνο στον τάφο.
0: Μπάπου να φας τη γλώσσα σου.
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, να επιστρέψουμε στην είδηση εκεί στη Μεσσηνία, στους Γαργαλιάνους. Λοιπόν, με τον πυροσβέστη και τον πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδερφό του, λέει, ο ένας ήταν πόσο 50 τόσο, 52 και ο αδερφός του, πρώην κοινοτάρχης, ναι, ναι, και ο αδερφός του ήταν 44 ετών και 66 πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, το τι βρήκαν εκεί πέρα. Λοιπόν, η δικογραφία αφορά σχετικά με τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, γι' αυτό επανερχόμαστε, οι συλληφθέντες μεταξύ άλλων, λέει, φέρονται να εκβίαζαν τους ντόπιους της περιοχής της μεταμόρφωσης εκεί στη Μεσσηνία και όταν δεν τους κατέβαλαν χρηματικά ποσά, τους έκυγαν τα χωράφια. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η έρευνα, λέει, η οποία διήρκησε περίπου 2 χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γαργαλιάνων, αφορούσε την διεύρυνση πολλαπλών περιστατικών πυρκαγιών, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, την περιοχή και τον τρόπο έναρξης. Μάλιστα. Αυτά είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Παράλληλα, πρόσεξε, οι αρχές. Τώρα έχουν βγει εντάλματα, ιστορίες και όλα αυτά, μην τα λέω. Από το Σάββατο βγήναν αυτά. Παράλληλα, λέει, οι αρχές ερευνούν εάν η φερόμενη δράση των κατηγορούμενων, να το λέμε και σωστά, συνδέεται με την ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων. Άρε, ο Πεκεπέδ, και εδώ, και εδώ. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, Δημητράκη, πήγαινε τα διαφημιστικά σου και ερχόμαστε. Έλα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με. Μπα, πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη.

0: Έλα ρε Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Είχαμε, είπα, το χτύπημα στο πυρηνικό εργοστάσιο. Χαμός έγινε εκεί. Λοιπόν, χαμός σε πυρηνικό εργοστάσιο και τα χτυπήματα στο Ορμούζ σε πολεμική ετοιμότητα το Ισραήλ, γιατί πήγανε να βαρέσουν κοντά στην Ιορδανία ένα λιμάνι εκεί πέρα. Λοιπόν, θα τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, με σφοδρότητα συνέχισαν τις τελευταίες ώρες τα εκατέρωθαν χτυπήματα από ΗΠΑ και Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, έτσι, παρά την πρόσφατη υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Τι είδους κατανόηση είναι αυτή, τέλος πάντων, θα τη δούμε. Οργή η Τεχεράνης για τα χτυπήματα σε πυρηνικό εργοστάσιο, αυτό είναι το σημαντικό, σε όλες, λέει, από τις σημαντικές επιθέσεις ήταν αυτή του Αμερικανικού στρατού σε κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νότιο τμήμα του Ιράν. Το ξέρανε αυτό, ότι εκεί ετοιμάζουν πυρηνικά όπλα, το είχαν πει. Πώς γίνεται εκεί πέρα να τα μαθαίνουν, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε μια επιθετική και στιγμή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, μπορεί να είναι ενέργεια σε αυτό, έτσι, το εργοστάσιο τώρα, πυρηνικό εργοστάσιο ενέργειας, θα μπορούσε, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων είχαμε ατυχήματα εντός εισαγωγικών σε πλοία που αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις. Από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν μέσα του ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε ατύχημα, έτσι όπως το είπαν, όπως αναφέρονται χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αφού επιχείρησαν να διαπλέψουν τα στενά του Ορμούζ μέσω μιας επικίνδυνης διαδρομής, ενώ άλλα δύο πλοία εγκατέλειψαν αυτή τη διαδρομή. Μάλιστα. Απειλές από Ισραήλ έχουμε. Χαμός γίνεται. Τι άλλο θες τίποτα άλλο? Α, Στάρ Δημητράκη, πάμε.
1: Τι έπαθες, ρε?
2: Έπεσα.
1: Φέρετε, γλίστρισα και έπεσα.
2: Και γιατί δεν σηκώνεσαι?
1: Γιατί να σηκωθώ? Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος.
2: Σωστό.

0: Μάρη.
1: Πώς πάνε τα έργα.
0: Α, δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
1: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
0: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω. Α, τα,

0: Έλα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Να δούμε, έχει φύγει κόσμος. Έχει φύγει κόσμος. Κάτι απίστευτο. Κίτρινο μόνο στις Σκιστούς Καραμαγκά. Καθόλου κόκκινο. Έχουν φύγει, δηλαδή έφυγε κόσμος και κοσμάκι. Σήμερα είναι ο δείχτης. Να δούμε τι γίνεται. Ναι, ναι. Από το Χαϊδάρι περνάς και το Δαφνί. Για να το δω, το περνάς. Όχι, δεν το περνάς το Δαφνί, αλλά μέχρι να φτάσεις στο Δαφνί φτάνεις εύκολα. Μην εκεί. Μην εκεί. Αν δεν έχεις πάρει τα χάπια σου, είναι. Τι να σου πω, πάντως χαιρόμαστε που προσέχετε όλοι, όλοι και εμείς δηλαδή, προσέχουμε τη, και εσείς και εμείς την ψυχική μας υγεία. Πάρε κανένα χαπάκι, ναι, Δημητράκη, εσύ ειδικά το κουτί έτσι, χωρίς, με το ζελοφάνα απ' έξω. Δεν χρειάζεται και αυτό έχει κάτι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, ας πω στο ποτάμι. Στο ποτάμι, μετά την Ιερά Οδό, μετά, after, και λίγο πριν από τη Λεωφόρο Αθηνών, αρχίζει να γίνεται κόκκινο όμως για την κάθοδο. Εκεί σταματάει η πολυκίνηση, κυτρινίζει μετά. Στην άνοδο, λοιπόν, περνάς και την Ιερά Οδό. Φτάνεις στη Λένορμαν και εκεί βρίσκεις το κοκκινούλι. Λοιπόν, και φτάνει μέχρι και. Με ένα λεπτό, γιατί το μεγαλώνεις εσύ. Φτάνει μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, μετά εκτονώνεται, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Ποια είναι αυτή εδώ πέρα που έρχεται εδώ πέρα από το τέτοιο η μεγάλη. Ναι, η Αττική Οδός. Λοιπόν, να σας πω και δεν λέμε Αττική συνήθως. Γίνεται ο πανικός από. Πού να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, από. Γεια σου και χαίρετε. Λοιπόν, ηρεμία να έχεις. Πάντως, όταν φτάνεις στο ποτάμι και πριν, χιλιόμετρα πριν, έχει. Για να πας προς αεροδρόμιο, έχει αρκετή κίνηση. Δηλαδή, στην έξοδο των Άνω Λιωσίων, ξέρεις που είναι εκεί, που πας γύρω-γύρω από το τέτοιο. Που μπαίνεις γύρω-γύρω από, από την περιφερειακό του Εγάλεο. Ναι, ναι, ναι, χαμός γίνεται εκεί. Προχωράς. Εκτονώνεται εκεί στο Ηράκλειο. Ναι, κατά τα άλλα υπομονή, έτσι. Λοιπόν, για να σε δω εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί ναι, Αττική δεν λέμε συνήθως, αλλά την Παρασκευή γίνεται πανικός. Την πάνε για πιο γρήγορα, πήγαινε από χωριά. Θα έρθει πιο γρήγορα. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, για να σε βάλω και λίγο μέσα στην Αθήνα, να δούμε τι καλό έχουμε. Στο Μεταξουργείο έχει μια κινησούλα, ξέρεις, λόγω φωτοεκφορτώσεων. Φωτοεκφορτώσεων. Λοιπόν, όχι φωτοεκφορτώσεων, γιατί δεν βάζουμε τα φώτα με την εκφόρτωση μαζί, έτσι. Λοιπόν, περιφερειακά του Εθνικού Κήπου. Έχουμε κινησούλα στη Βασιλεία Κωνσταντινού συνήθως και από πάνω στη Σοφίας, Βασιλής Σοφίας έχει τμηματικά. Έξω από τον Ευαγγελισμό δεν έχει ιδιαίτερα, αλλά έχει κομματάκια κόκκινο-κόκκινο. Α, είναι καλύτερη κατάσταση. Τι καλύτερη? Πού το έδεσαι εσύ καλύτερη? Στη Συγκρού, τέλος πάντων, καλύτερη είναι. Πάντως έχετε να καταλάβετε ότι έχει φύγει κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν, για να δω και τι γίνεται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, να σας πω μια, αν βρίσκεστε εκεί. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει λίγο κίνηση παραπάνω σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ξεκινάει από το, πού να σου πω τώρα, από το ύψος του, αμέσως μετά το Πάρκ, το πεδίο του Άρος, Πάρκ Άρος. Ναι, από το πεδίο του Άρος μόλις τελειώνει, εκεί ξεκινάει η κινησούλα και φτάνει μέχρι Ιπποκράτους, όπως συνήθως, αλλά είναι συνεχόμενη η κίνηση εκεί πέρα. Λοιπόν, Εδωνάς που λένε. Να κάτσε ο Εδωνάς. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μπαίνοντας στον Πειραιά τώρα. Μπαίνοντας στον Πειραιά, τι έχουμε για να δούμε. Με το που πιάνεις νέο Φάληρο, μια χαρά είσαι, κοκκινίζει για να μπει στον Πειραιά. Επίσης, για να βγεις από τον Πειραιά, που εκτονώνεται, ναι, εκτονώνεται στην Κόνωνος, αρχή της Κόνωνος. Μπαίνοντας, η Κόνωνος δεν έχει τίποτα. Η μισή Κόνωνος για να φύγει και η Αλυπέδου και η Μικράς Ασίας, καλημέρα σας, κατακόκκινη. Λοιπόν, και πάμε εδώ στα καθέκαστα. Εάν είστε στο περιφερειακό ακτή Ιετωνίας, ναι, εκεί έχει αρκετή κίνηση, αρκετή, δηλαδή υπομονή. Προφανώς ήρθαν καράβια από την Κρήτη. Ναι. Και γίνεται χαμός. Κατά τα άλλα, νομίζω είναι μια χαρά. Αύριο και μεθαύριο θα καταλάβουμε περισσότερο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, βέβαια, θα γίνει ο πανικός. Θα φύγει όλη η Ελλάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι. Άντε, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λίγο για στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Έλα, πάνε.
1: Καφενείο. Διαταγάς. μπορούμε να έχουμε ένα καφεδάκι σκέτο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω εξόδου των αδιούχων του Ιουλίου για τα νησιά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή υπηρεσίες, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 22 περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεώνασμα στην κοινωνία. Τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο ΕΡΤ News. Συνεδριάζει στις 4 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσε για ένα τη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Μεταξύ άλλων, στοχοποίησε κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα της Ιορδανίας έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους οι φρουροί της Επανάστασης. Η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά την νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Νιου Τζέρσι. Στη μία το μεσημέρι κλήρωση του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Τίνα, την άκα, ου, ξεκινάμε.
5: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Pardon.

0: Έλα, Δημήτρη. Δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις, λίγο πριν τις 10. Λίγο πριν τις 10. Σήμερα 20 Ιουλίου, παρακαλώ. Βέβαια, με ζέστη αρκετή και δεν έχουμε πει τι γίνεται και με τη ζέστη. Λοιπόν, καταρχήν, τι θα σου κάνει σήμερα. Πριν πούμε για τον καιρό και όλα αυτά, να πούμε ότι 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και οτιδήποτε ευτράπελο συμβαίνει, καμιά φωτιά, ξέρεις, εκεί στα καλά καθούμενα, τίποτα, κανένας εκβιασμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Γενικά θα είναι ο καιρός έθριος. Σιγά μη δεν ήτανε. Με λίγες όμως πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Λοιπόν, βόρεια άνεμη, αυτό είναι καλό, βόρεια ανατολική, μπας και φυσήξει έτσι και δροσίσει, δεν το βλέπω πολύ, γιατί η θερμοκρασία θα είναι υψηλή, πάντως η άνεμη θα είναι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5, και μιας και λέγαμε γιατί την θερμοκρασία 25 μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια, να πας να βρέξεις τα πόδια σου, Δημητράκη, να τα κουνάς και έτσι. Ναι, πρόσεχε όμως τους λαγοκέφαλους μου, σου φάνε κανένα δάχτυλο. Η μέγιστη σε παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 χαμηλότερη. Γι' αυτό σε στέλνω στη θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά λένε, εδώ ο Κολυδάς λέει ότι, κοίταξε να δεις, θα έχουμε εδώ διάφορα σημεία των καιρών, 40 διάρκεια και 4 συν 10 στις πόλεις που θα βράσουν, βέβαια, γιατί έχει το τσιμεντούρα, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, σήμερα η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά, όχι όμως στην Αθήνα, προς το παρόν 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη αναμένεται να κορυφωθεί η ζέστη. Τι λες τώρα, θα αγγίξει τους 42, άντε από εδώ. Λοιπόν, την Τετάρτη 22 Ιουλίου η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα η θερμή αέρια μάζα θα παραμείνει, μάλιστα, όχι να μην παραμείνει, να πάει σπίτι της. Λοιπόν, και αν και οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, σε πολλές περιοχές για τρεις μέρες θα πληρούν τα κριτήρια καύσωνα και στις ελάχιστες στα μεγάλα αστικά κέντρα οι ελάχιστες δεν αναμένεται να υπερβούν τους 28 βαθμούς. 28 βαθμούς, ελάχιστοι, Δημητράκη. Λοιπόν, αγκαλιά με το air condition σε βλέπω. Λοιπόν, το ισχυρό, ισχυρότερη θερμή επιβάρυνση στην αρχή της περίοδου θα έχουμε σε Λαμία, Λάρισα. Η Λάρισα έχει, να ξέρετε, την υψηλότερη θερμοκρασία. Σέρες, Ηράκλειο, υπό ειδικές συνθήκες ανέμων και δευτερευόντως Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έτσι, μεγαλύτερη θερμοκρασία, θερμοκρασιακή πτώση προβλέπεται στα βόρεια και κεντρική υπηρετική Ελλάδα, ιδιαίτερα Σέρες, Λάρσα που σου λέω, Λαμία, Θεσσαλονίκη και ζήτησαμε και η Ιωάννα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά. Εντάξει, από ό,τι βλέπω εδώ και σε ένα χάρτη, Θεσσαλονίκη όχι τόσο, πάντως την υψηλότερη θερμοκρασία τη βλέπω σε Λάρισα, που αλλού, μάλιστα, Πάτρα θα έχει, ναι, 37, τώρα 40 δεν μου δίνει εδώ, αλλά τέλος πάντων για σήμερα, αν τύχει και φύγετε και πάτε προς τα εκεί, να ξέρετε τι θερμοκρασίες θα βρείτε. Λοιπόν, στον πύργο έχει 37 και εκεί. Καλαμάτα εκεί, αν θες να κάψουμε κανένα χορταράκι, κανένα οικοπεδάκι, κανένα αγρόκτημα, έχει 34 βαθμούς, θα έχει 34 βαθμούς Κελσίου. Και αυτά νομίζω είναι τα καλύτερα. Πάμε, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε. Έλα, λεβέντη μου, πάμε.
1: Άνεμη ασθενή έω μέτρη βραστή. Και εντελβέστε ταραγμένο και κυματοειδή, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

Έλα, Δημητρία, έλα να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι άλλο κάνουμε, τι γίνεται. Εντάξει, με τον καιρό τώρα θα φυλακτούμε. Συντριβάνια να έχουμε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχει, δείχνουν εντωμεταξύ, όταν δείχνουν καύσωνα, γιατί όλα τα κανάλια το λένε και δίπλα σε ένα συντριβάνι. Να, τώρα βλέπω ένα κανάλι, έβλεπα πριν ένα άλλο συντριβάνι δίπλα. Ότι μας λένε, κάνε βουτιά στο συντριβάνι. Έλα, αν πω στο συντριβάνι, θα έρθει ο άλλος και να μου κόψει κλίση. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά τέτοιοι είσαστε. Δεν ξέρετε πού να κατευθύνετε το λαό. Α, μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι καλά έχουμε. Τι έχουμε σήμερα. Α, σαν σήμερα, λοιπόν, να ξέρεις, το 1974 ήταν η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 20 Ιουλίου, με την κωδική ονομασία Τίλας, ξεκίνησε την αυγή. Του 20 Ιουλίου του 1974, χαμός είχε γίνει. Αν πάτε στην Κύπρο, θα σας δείξουν και εκεί πέρα από πού μπήκανε, τι γίνεται, σε ποια βουνά ήταν η αντίσταση, πόσους δώσανε εκεί πέρα, μείνανε από πυρομαχικά και όλα αυτά. Και γεια σας και χαίρετε. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ιστορία που επαναλαμβάνεται στην ανθρωπότητα. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, αλλά και πολλά άλλα. Τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε. Γεννήθηκε σαν σήμερα ένας ατάλλαντος κοιτάξτε.

0: μου έφυγε έτσι, αλλά έχει περάσει και σε jazz rock κατάσταση, ό,τι θέλεις, με Miles Davis, με Coltrane και διάφορες καταστάσεις. Γίνεται ο χαμός με αυτόν τον μεγάλο κιθαρίστα, ο οποίος έχει βγάλει διαμάντια. Λοιπόν, και πολύ μελωδικός σε πολλά κομμάτια, δηλαδή τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο. Εντάξει. Πες μου γρήγορα ένα κομμάτι του. Γρήγορα, ένα κομμάτι, γρήγορα. Μαρία. Ναι, εγώ θα έλεγα το Europa. Με αυτό μεγαλώσαμε, το ορχιστρικό, και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητρά, και δεν σε βλέπω καλά σήμερα, να ξέρεις τι γίνεται, γιατί θα σου στείλω εγώ, θα σου έστελνα, δεν μπορώ να σου στείλω τώρα. Γιατί τι έχω εδώ, Δημητράκη, γιατί έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σαν σήμερα το 1974 ένας τύπος ο οποίος θα έλεγα πέρασε το καράτε, τις πολεμικές τέχνες, στο κουμφού παίζει αυτός, όχι καράτε, δεν ήταν, το καράτε είναι γιαπωνέζικο, το κουμφού είναι το κινέζικο, και εκπαίδευε όλους τους στάρ, Μπρους Λι, έτσι, ναι. Λοιπόν, και έχει παίξει μαζί με τον Τζακ Νόρις. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1973 έφυγε από τη ζωή ο Μπρους Λι. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε. Πολλούς έχει σήμερα. Πολλοί σαν σήμερα έχει. Σαν σήμερα έχουμε πάρα πολλούς. Κόρνελ. Κρις Κόρνελ. Αμερικάνος τραγουδιστής. Από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ροκ. Και δημιουργός μεγάλος, και όχι μόνο, ξέρεις, και είναι όλη αυτή η παραγωγή. Γεννήθηκε σαν σήμερα 20 Ιουλίου του 1964 στο Σιάτλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι Διεθνής ημέρα σελήνη, να πας στο φεγγάρι, αυτό το ρημαδιακό φταίει, αυτό το κιτρινιάρικο, ναι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Το κιτρινιάρικο λοιπόν δεν το έχουμε έτοιμο, δεν το δαμε, θα το βάλουμε σε λίγο. Λοιπόν, και είναι η Διεθνής ημέρα σκακιού, δηλαδή ντυθείτε καρό, μια χαρά θα πάμε, μια χαρά, Δημητράκη, πάμε.
1: Δεν μου λες, ρε Γκρούεζα. Εσύ είσαι του κόμματος.
2: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
2: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
2: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ποιο? Ποιο? Λέω, Αναγία, ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω όμως

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes, κούβεντος.
0: Κούβεντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη what.
1: Oh, no, no, no, no. Me, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα βαρίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. Oh. No, δουλειά εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτό... Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητο.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα η καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος?
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες?
1: Uh-huh.
0: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit .gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Τι γίνεται ρε! Ακόμα αυτός ο καφές!

Έλα, έλα, ρε Δημητράκη, να δούμε τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, θα σε πάω αθλητικά τώρα, να ξέρεις. Πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Ισπανία. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα, σχετικά, η Ισπανία μπήκε μέσα και την εξαφάνισε την Αργεντινή. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, ούτε μέση, ούτε άκρη, ούτε παραπέρα, τίποτα. Παίξαν αμυντικά, δηλαδή δεν τους προλάβαινες. Δεν τους προλάβαινες στο τέλος και πήγαν να κάνουν και μανούρα και τσαμπουκά. Τι μανούρα να κάνεις στο τέλος, ρε φίλε. Λοιπόν, ναι, κάποιοι. Μάλιστα. Θα δούμε τι. Έχουμε και ημέρα κληρώσεων. Ναι, σήμερα για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παθηναϊκό. Έχουμε κληρώσεις για να δούμε τι γίνεται. Αυτά, ξέρεις, με το παγκόσμιο τα έχουμε προσανατολιστεί λιγάκι. Να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα είναι η μέρα των κληρώσεων για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Σήμερα σε τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αρχή θα γίνει μία η ώρα με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι θα γίνει. Στις δύο έχουμε για τον ΠΑΟΚ έτσι, και τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα δούμε τώρα τι γίνεται. Έχει κληρώσει σήμερα. Έχεις να δεις, Δημητράκη. Ναι, έτσι. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο καλό έχουμε. Καλά, θα τα πούμε κιόλα. Εχθές η Σάκαρη δεν τα κατάφερε. Εντάξει, είναι στο νούμερο 4 η Σάκαρη τώρα. Ναι, και έπαιζε με το νούμερο 3, δεν θυμάμαι τώρα. Αν είναι καλό αυτό που είδα, γιατί έχει κάτι αριθμό για δίπλα το όνομα, προφανώς είναι το ράγκινγκ εκεί πέρα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ προσπαθούσαν να πάρουν να σηκώσουν το κύπελο. Ο Τραμπ δεν έφευγε από το τέτοιο τύπο. Δεν κατέβηκε καθόλου. Πήγε και στο πλάι κιόλας. Περιμέναμε, ρε, φύγει από τη μέση. Ήθελε να το σηκώσει κιόλας. Όπου δει τρόπαιο, αυτός αν δεν πάρει το Νόμπελ δεν θα ησυχάσει. Θα πηγαίνει και σηκώνει όλα τα άλλα τρόπαια. Λοιπόν, ο Εμπαπέ βγήκε τελικά ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Ναι. Τι άλλο είχαμε. Ναι. Συγκινητική στιγμή ο Μέση λέει: ξεσπάστε δάκρυα μετά την απονομή των μεταλλίων. Θα το ήθελε, αλλά δεν παίξατε ρε Μέση. Τι να κάνουμε τώρα. Η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη. Όχι πολύ καλύτερη. Δηλαδή, αν έβλεπε τις τέτοιες, θα βλέπαμε.

0: Λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, θα δούμε και αλλαγές τώρα. Κατά πάσα πιθανότητα την, θα δούμε την Εθνική Γαλλία, θα την αναλάβει ο Ζιντάν. Ναι, θα έχουμε μεγάλες αλλαγές. Σε επόμενες μέρες θα δούμε τι έχουμε και φυσικά έχουν δει τι μεταγραφές θα κάνουν οι ομάδες από τους παίκτες που ήταν στο Μουντιάλ. Ο Τραμπ επίσης, να ξέρετε ότι αποδοκιμάστηκε κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή. Ναι, νομίζει ότι όλος ο κόσμος τον αγαπάει, γιατί είναι σταματάει τους πολέμους και αρχίζει 8. Λοιπόν, το ασύλληπτο, θα δούμε τι γίνεται. Ρεκόρ του De La Fuente με την Εθνική Ισπανίας. Είπαμε, πήρε πολλά. Έχει πάρει το ευρωπαϊκό, έχει πάρει το. Πώς το λένε. Πήρε τώρα και το Μουντιάλ, μια χαρά. Πάμε να δούμε. Είχαμε και τα φιλικά, θα σας πούμε σε λίγο. Πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε, θα σας πούμε και άλλα αθλητικά. Έλα, πάμε.
1: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
2: Μυαλό δεν είχες πούτε, κουρκούτα ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο τη ηλικία σου. Μπιμπέκο. Αϊτόπουλο. Εμπιμπέκο.

0: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
1: Α, προφιτερόλ, κύριε.
0: Πώς το πεις,
1: προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
0: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
1: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ.
0: Μάλιστα. Και πού είσαι, μέσα.
1: Ορίστε, κύριε.
0: Δεν μου λες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το πρόφιτερ.
1: Το προφιτερόλ.
0: Πόσο κάνει.
1: 7 δραχμές, κύριε.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί 7 δραχμές.
1: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
0: Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τις πάστες, δηλαδή πώς το τσέκ τις πάστες.
1: 4 δραχμές, κύριε.
0: Α, 4 δραχμές.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
1: Μάλιστα, κύριε.

0: λέτε, κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Οι πισινοί μου με σπρώχνουν.
0: Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους προς την ίσως.
1: Μα μήπως φταίνε κι αυτοί. Οι πισινοί τους τους σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείς, θα πάρει ταξί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι, μην τρέχεις εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Έλα, ρε Δημητρακή, έλα, γιατί ψάχναμε να δούμε το. Τίποτα. Ανάδα σήμερα. Είναι τέτοια στέρηση. Εντάξει, έχουμε τις κληρώσεις, το καταλαβαίνω. Αλλά να μην δούμε κάτι, ένα φιλικό, κάτι της, τι γίνεται, ούτε αύριο. Α, όχι, θα πάω να βλέπω θα συνέχεια. Φιλικό τώρα έχει πια για να σου δώσω να καταλάβεις, Δημητράκη, την Τετάρτη. Όχι φιλικό. Έχει Champions League γυναικών. ΠΑΟΚ Χαποέλε Ιερουσαλήμ στις 18:30 γυναικών. Έτσι. Θα το δούμε, δεν γίνεται. Κάτι άλλο λέει. Έχει πόλο στις 10 παρατέταρτο την Πέμπτη. Καλά να τα πούμε αυτά. Αλλά κατά τα άλλα, ευτυχώς Σαββατοκύριακο έχει μόνο ένα φιλικό 8 η ώρα. Έτσι. Ολυμπιακός. Την Παρασκευή αυτό. Κυριακή έχουμε. Σάββατο έχουμε τίποτα. Όταν σου λέω τίποτα, πάλι. Δεν γίνεται. Αυτό είναι μουρλός, τι γράφει. Είναι δυνατόν να παίζουμε ένα. Α, όχι, παίζουμε δεύτερο, άλλο φιλικό. Εντάξει, ευτυχώς. Έλα, παίζουμε. Έχει Ολυμπιακό 4 η ώρα. Λοιπόν, και έχει άλλο ένα φιλικό την Κυριακή. Με την ΑΕΚ. Εντάξει, έχει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Εντάξει, ωραίο, αυτό μας αρέσει. Η ΑΕΚ είναι 4 η ώρα το μεσημέρι την Κυριακή. Έχει 7 η ώρα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Τι άλλο να κάνεις. Μια χαρά σε βρίσκω, Δημητράκη. Δεν έχει. Τώρα μπορείς να πας τα μπάνια σου, τις βόλτες σου, να δεις κανένα ήλιο βασίλεμα. Κάνε κάτι, ρε Δημητράκη, μην μου στείνεσαι μπροστά στο κουτί. Και όταν πηγαίνεις, μην μου βάζεις τώρα το τηλέφωνο, γιατί είσαι ψυχάκιας με το τηλέφωνο. Όλο μηνύματα στέλνεις. Καλά, τώρα κάνεις δουλειά, δεν πειράζει. Αλλά τέλος πάντων. Άντε, να δούμε τι γίνεται. Άντε. Πάμε.
1: Σωτήρη!
2: Τι θέλετε.
1: Ράχισε στο διάλογο, Σωτήρη!
2: Ο Σωτήρη να πάει στο διάλογο, εγώ. Δεν το καθάρισες.
1: Εσύ, πανάθεμά σε.
2: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα.
2: Το όνομα του καθάρι.
1: Μάλιστα.

Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.

0: Έλα, Δημητράκη, για τα μπαγιά είμαστε. Ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά. Λοιπόν, για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Ντίνος Φαντής. Ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά το δίδυμο της Δέσποινας Φίκαρης και της Αθηνάς Δαβαρίας. Έρχεται επίσης μετά στις 12 η ώρα ο Λουκάς Στεφανόπουλος και ο Βαγγέλης Χάτζη Κωνσταντής να σας πούνε τώρα για τα χθεσινά τι συνέβη. Θα σας μιλήσουμε τώρα για μεταγραφές. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς κάτι θα κάνουν. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Τα λέμε αύριο. Άντε, μπάγια Δημητράκης.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα έως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή υπηρεσίες, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 22 περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Απολογείται στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεώνασμα στην κοινωνία. Τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο ΕΡΤ News. Συνεδριάζει στις 4 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσε για ένα τη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Μεταξύ άλλων, στοχοποίησε κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα της Ιορδανίας έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους οι φρουροί της Επανάστασης. Η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά την νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Νιου Τζέρσι. Στη μία το μεσημέρι κλήρωση του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα πόσο έχουμε, είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου.
1: Αναστεναγμός, συγγνώμη, ήταν επειδή ήρθα εγώ.
0: Ο αναστεναγμός είναι ότι ο δολοφόνος γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, το ξέρεις αυτό. Αυτό λοιπόν ισχύει. Τι να πω τώρα, έχουμε χαρά μεγάλη, η Αθηνά Δαβαρία επέστρεψε, είναι εδώ στο
1: κόκκινα χαλιά, έτσι, έτσι.
0: Να πω ότι και με την Κωνσταντίνα Πετούση την προηγούμενη εβδομάδα μια χαρά περάσαμε, ωραία ήτανε, αλλά ζηλεύαμε λίγο. Επειδή ήσουν στη θάλασσα, έκανε τα μπάνια σου. Τώρα θα ζηλεύουν την Κωνσταντίνα. Θα έχει λόξιγκα η Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, αν μας ακούς, συνάδελφε. Να περάσεις όμορφα και να ξεκουραστείς. Λοιπόν, πού είμαστε? Το κανάλι 1 στους 90,4. 10 με 12 η εκπομπή καλοκαιρινή που σας ενημερώνουμε. Σχολιάζουμε τα διάφορα περίεργα που πιάνουν οι αντένες μας. Δίνουμε προτάσεις για θεάματα και φυσικά διαλέγουμε όμορφες μουσικές.
1: Ιδιαίτερα όμορφες μουσικές θα έλεγα, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια που βάζουμε. Όχι επειδή τα διαλέγουμε εμείς, αλλά είναι. Λοιπόν, στα μικρόφωνα είναι η Δέσποινα Φίκαρη και η Αθηνά Δαβαρία. Στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μορφέσης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, τραγούδια που θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904. Μέσω mail στο στούντιο παπάκι κανάλι1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Πες μου, θες να πάμε, ξεκινάμε δυνατά?
0: Ξεκινάμε δυνατά, όχι, όχι, δεν ξεκινάμε δυνατά. Τι εσύ θέλεις? Έτσι θα τη γλιτώσεις, δηλαδή νομίζω ότι αυτό ήταν.
1: Τι θες να μάθεις από μένα?
0: Θέλω να μάθω, καταρχήν να σου πω εγώ, δεν ξέρω αν τα παρακολουθούσες. Έφυγες μία εβδομάδα, τι ο ΠΚΠ είχαμε, τι δολοφονίες είχαμε.
1: Τι γυναίκα σε βαλίτσα είχαμε.
0: Τι γυναίκα σε βαλίτσα, τι συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τι Μουντιάλ, πήρε η Ισπανία το Μουντιάλ, πήρε η Δούρου, πήρε το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή χαμός. Έχω να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν παίρναμε ανάσα και λέγαμε η Αθηνά τώρα είναι εκεί, ωραία, σαν τον Αστερία ξαπλωμένη σε μία ξαπλώστρα.
1: Έκανε τον υπόκαμπο.
0: Και παίρνει τα μπάνια της. Και όλος ο πλανήτης ξέρεις τι έκανε, αναρωτιόταν πού είσαι και πότε θα επιστρέψεις.

0: να πούμε ότι εδώ πέρα με τον Δημήτρη Μορφέση έχουμε κλείσει με κλειδί την πόρτα. Να πούμε ότι εδώ πέρα με τον Δημήτρη Μορφέση έχουμε κλείσει με κλειδί την πόρτα. Να πούμε ότι εδώ πέρα με τον Δημήτρη Μορφέση έχουμε κλείσει με κλειδί την πόρτα.
1: Για να μην ξαναλύνετε
0: mail στο studio papaki@kanali1.gr ή

Θέλω και πάρα πολύ, ξέρεις τώρα πως είμαι με διακριτική είδου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Νοταρά, στη Λοφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου, έχουμε και κάπου εδώ στη Σκουζέ Κατσοπούλου.

0: Πολυτεχνείου, έχουμε και κάπου εδώ στη Σκουζέ Κατσοπούλου. Γενικά ο Πειραιάς, εντάξει, σήμερα
1: κόκκινος,
0: όπως είδαμε και την κίνηση που αναφέραμε μόλις τώρα.

0: Εντάξει, σήμερα
1: κόκκινος.
0: Όπως είδαμε και την κίνηση που αναφέραμε μόλις τώρα, με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν σήμερα από Πειραιά 21, αύριο 10 και από Ραφίν πάνω από 20

0: Ανδρουλόπουλο να του ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Να είναι πολύχρονος και γερός.
0: Λοιπόν, πάμε και στα του καιρού τώρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές εν ώψη του καύσωνα που θα χτυπήσει στη χώρα μας έως και την Τετάρτη. Χθες συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν σήμερα και αύριο, όπου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και αύριο θα φτάσει τους 38 βαθμούς και την Τετάρτη τους 37. Δεν ξέρω, εμένα αυτό το λιοπύρι μου φαίνεται λες και 45, ρε παιδάκι μου.
1: Εντάξει,
0: και το δίνουν. Τέλος πάντων.
1: Είπαν ναι, ότι στην Αττική δεν θα φτάσει αυτό το 42-43 ναι, που λέει για άλλες περιοχές.
0: Okay.
1: Κοίταξε, είναι και το τσιμέντο, Δέσποινα. Δηλαδή πιστεύω ότι επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Και τα ντουβάρια.
1: Τα ντουβάρια κάτω των πετών είναι θεματάκι. Το χαλικάκι θα βοηθούσε ίσως.
0: Λοιπόν, από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Να σας πω επίσης ότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6:18 το πρωί, θα δύσει στις 9:15 το βράδυ.
1: Με
0: έχουμε
1: το
0: σελήνη 5 ημερών και η επόμενη πανσέληνος είναι την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κανάλι 1, 90,4. Σας θυμίζουμε Viber 6951-904-904 για τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο που μας καλημερίζει. Καλή εβδομάδα μας λέει και σας... Μισό, γιατί το έχασα. Συγχαρητήρια πολλά για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, πάμε εντάχει στη συνάδελφο, την καλή μας συνάδελφο, την Κατερίνα Πρίφτη, η οποία επίσης επιστρέφει από

0: ολιγοήμερες διακοπές. Κατερίνα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κατερίνα.
0: Και δεν ξεκινάμε από νόμαλη προσγείωση και για σένα, έτσι. Πάμε λίγο να μας δώσεις το ρεπορτάζ από το Ιράν. Εντάχει, είχαμε για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, έτσι, αμερικανικές επιθέσεις. Mm. Η Τεχεράνη πάλι στοχοποίησε χώρες του κόλπου. Για πες μας, τι γίνεται.
1: Ναι, ένα τη νύχτα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Υποτίθεται εν μέσω μιας καταρχήν συμφωνίας των δύο χωρών για κατάπαυση πυρός, η οποία προφανώς αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι αποτελεί κενό γράμμα. Είχαμε ανακοινώσει από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι είχαμε πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και σε εγκαταστάσεις αντιαεροπορία και παράκτες επιτήρησης, σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones και σε δίκτυα επικοινωνιών. Αντιλαμβάνεστε ότι από τους στόχους τους οποίους αναφέρουν οι Αμερικανικές δυνάμεις ότι κλιμακώνεται ουσιαστικά η ένταση. Δηλαδή, ενώ στην αρχή είχαμε στοχοποίηση κάποιον, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, δεύτερης κατηγορίας κατά κάποιο τρόπο στόχων, τώρα βλέπουμε ότι πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρουν πιο κέρια πλήγματα για το Ιράν. Και επίσης είχαμε βομβαρδισμούς και σήμερα το πρωί, όπως τουλάχιστον φαίνεται να αναφέρουν κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αναφορές ότι υπήρχαν επιθέσεις στην Μπουσέχρο, που βρίσκεται σημαντικό ιρανικό λιμάνι, και εκεί βρίσκεται και ο μόνος πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός της χώρας. Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή στην πραγματικότητα για πολιτικούς στόχους, οι οποίοι έχουν στόχο βέβαια να αυξήσουν πάρα πολύ την πίεση η οποία ασκείται στο καθεστώς. Τώρα, μέσα ενημέρωση του Ιράν μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας. Πολύ σημαντικές, πιο σοβαρές φαίνονται να είναι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε πόλεις όπως είναι η Σιρίκ, μια περιοχή επίσης η οποία βρίσκονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο Κουναράκ, όπως επίσης ακούστηκαν και εκρήξεις στη Σαμπαχάρ. Και βέβαια είχαμε και την απάντηση του Ιράν, το οποίο υποστηρίζει ότι κατά πρώτον ότι σταμάτησε δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσε ορμούς χωρίς άδεια από την Τεχεράνη. Αυτό έγινε αργά το βράδυ και γίνεται λόγος για δύο πετρελαιοφόρα τα οποία οι λέξεις που χρησιμοποιούν είναι ότι ανατινάχθηκαν και ακινητοποιήθηκαν. Χωρίς να διευκρινίζεται βέβαια ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτή η ανατίναξη. Έχουμε πάντως μια εικόνα από την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυπηγίας, που αναφέρει ότι έχουμε ένα πλοίο το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες βορειοανατολικά του Σουλτανάτου του Ομάν. Επίσης, βέβαια, έχουμε από το Ιράν κατά την πάγια βέβαια τακτική του και επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, σε σταθμευμένα στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως υποστηρίζεται σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα της Ιορδανίας. Υποστηρίζεται ότι προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Όπως επίσης ότι μια εφηγιαστική επίθεση εναντίον του Κέντρου Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων που έχουμε στην ΤΑΒΦ της Συρίας. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, θα πρέπει να σας πω, τα οποία αναφέρουν ότι στην περιοχή του κόλπου μεταφέρονται μαχητικά F-16 από τη Γερμανία και F-35 από τη Βρετανία, καθώς και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Η εξέλιξη αυτή τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, εκτιμάται ότι αποτελεί μια ένδειξη προετοιμασίας των ΗΠΑ για πιθανή επέκταση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και βέβαια, ανάλογα φαίνεται ότι προετοιμάζεται και το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας χτυπήσαμε πολύ σκληρά, αυτή είναι η φράση που χρησιμοποίησε, το Ιράν, και το κάνουμε για να τιμήσουμε δύο ή πιθανόν τρεις που δέχονται εδώ στους δύο νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες και σε έναν τρίτο ο οποίος φέρεται να είναι missing in action, δεν έχουμε δηλαδή πληροφορίες μέχρι στιγμής αν όντως είναι νεκρός τραυματίας, αυτή τη στιγμή θεωρείται πάντως ότι είναι αγνοούμενος. Αυτό έχει να κάνει με μια επίθεση η οποία διεξήχθη μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ιορδανία. Και επίσης έχουμε μία ακόμη έκκληση από πλευράς του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ζητά από τη διεθνή κοινότητα και κυρίως βέβαια από τις ευρωπαϊκές χώρες να ασκήσουν πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Τώρα, το πώς ακριβώς μεταφράζεται αυτή η στήριξη την οποία ζητά οι Ηνωμένες Πολιτείες στη δήλωση του κ. Ρούμπιο, αναφέρει ότι χρειάζεται να προστατευτεί η παγκόσμια ναυτιλία και οι χώρες πρέπει να δίνουν την προσπάθειά τους να συνεισφέρουν στη βοήθεια να μοιραστούν το βάρος. Είτε πρόκειται για υλικό, είτε είτε για τη χρηματοδότηση. Δεν δίνει βέβαια παραπάνω διευκρινήσεις και γνωρίζουμε βέβαια ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε και πολύ ενεργή σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι χώρες της Ευρώπης είχαν αρνηθεί να βοηθήσουν τις ΗΠΑ και ήταν και ένα θέμα βέβαια το οποίο προκάλεσε και πάρα πολύ αναστάτωση. Το είδαμε και στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δέσποινα και Αθηνά, λοιπόν, πίσω σε εσάς.
0: Κατέρινα, ευχαριστούμε πολύ το πλήρες ρεπορτάζ για άλλη μια φορά. Εμείς θα περάσουμε πολύ γρήγορα σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε ακόμη πιο δυναμικά.
2: Έτσι. Κανάλι 1. 90,4.
3: Πειραιάς. Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022. Καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
8: Κανάλι 1. 90,4.

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1, στους 90,4 και να πούμε, Δέσποινα, να ξεκινήσουμε έτσι την αστυνομική επικαιρότητα.
1: Είναι μπόλικη.
0: Η οποία πάντα δεν μας αφήνει να πλήξουμε, είναι η αλήθεια. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 25χρονος, μάλλον έχει φτάσει, μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πριν λίγη ώρα για την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο νεαρός μετήχθη υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πρόκειται για το 4ο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο πριν και μετά την επίθεση. Ο 24χρονος κατονόμασε τον 4ο συλληφθέντα ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, που σύμφωνα με τις αρχές είναι οι φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη με ένταλμα που εξέδωσε η ανακρίτρια. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού και των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτούργων και οι τρεις κρίθηκαν ήδη προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Αυτό βέβαια που βλέπουμε κάθε φορά είναι ότι δεν υπάρχει έγκλημα που να μείνει χωρίς τη λύση του, έτσι. Κάποια στιγμή πραγματικά θα βρεθούν και οι αυτούργοι και ίσως και...
1: Και οι φυσικοί αυτούργοι έχουν βρεθεί, να βρεθούν και οι ηθικοί αυτούργοι. Και θα πάμε σε ένα θρίλερ Αθηνά. Είναι στη γραμμή μας ο Σπύρος Μιχαλόπουλος, ο καλός συνάδελφος. Σπύρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Γι' αυτό το μυστήριο...
2: Καλή επιστροφή στην Αθηνά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Εδώ ο Δημήτρης μορφέσεις είναι...
1: Έλα, ντέκιο, σωστά, και ο Δημήτρης είναι. Σωστά, σωστά, σωστά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, έλεγα, Σπύρο, ότι θα μας δώσεις το ρεπορτάζ για αυτό το θρίλερ με τη Σωρό που εντοπίστηκε στη Κυψέλη, έτσι, μέσα σε βαλίτσα. Απαντήσεις περιμένουμε από τη νεκροψία νεκροτομή για το ποια είναι τελικά αυτή η γυναίκα, τι έχει συμβεί.
2: Έτσι, όπως το λες, Δέσποινα, Σάββατο μεσημέρι προέκυψε η είδηση. Βρέθηκε λοιπόν μία βαλίτσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στην Ευελπίδων στην Κυψέλη, όπου προεξήχε ένα ανθρώπινο μέλος. Δηλαδή, μιλάμε για μακάβριο θέαμα, ένα θρίλερ. Τη βαλίτσα την εντόπισε ένας άστεγος άντρας. Προφανώς και έφτασε αμέσως η αστυνομία. Το τμήμα ανθρωποκτονιών ανέλαβε την έρευνα. Και αυτό που διαπιστώθηκε από την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση ήταν ότι πρόκειται για γυναίκα γύρω στα 30, με δεμένα τα μαλλιά της, μικρόσωμη. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα υπολόγισε ότι ήταν νεκρή περίπου 6-7 ημέρες λόγω της ζέστης. Υπήρχε αλλίωση της σωρού. Δεν φαινόταν από την πρώτη εκτίμηση ότι είχε πεσάνει από μαχαίρι ή όπλο, ούτε κάταγμα υπήρχε. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι η γυναίκα αυτή προφανώς δολοφονήθηκε. Γι' αυτό και μπήκε σε βαλίτσα, έτσι, την βρήκανε σε βαλίτσα μέσα. Σήμερα λοιπόν η νεκροτομή που θα δώσει περισσότερες απαντήσεις. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο ως προς την ταυτότητα της γυναίκας. Στην αρχή ακούστηκε, Αθηνά και Δέσποινα, ότι πρόκειται για την Κινέζα υπήκο μεσήτρια που είχε εξαφανιστεί από την Αρτέμιδα τον περασμένο Μάιο, αν θυμόσαστε. Δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο. Μάλιστα έχει ενημερωθεί και ο σύζυγός της και η αστυνομική. Θα πήγαιναν στο σπίτι του για να πάρουν DNA από προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν σε θέση από την πρώτη εκτίμηση να γνωρίζουν περισσότερα στοιχεία, όπως είπαμε. Δηλαδή αν ήταν ασιατικής καταγωγής σωρός. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για γυναίκα που άστεγη, που κινούνταν σε εγκαταλειμμένα κτίρια της περιοχής, ή επίσης για γυναίκα που ήταν εξαρτημένη από ναρκωτικές ουσίες και είχε πάει εκεί για τη δόση της. Παρ' όλα αυτά, η απορία είναι γιατί βρέθηκε το πτώμα της ισορρός της μέσα σε βαλίτσα. Τώρα, το τμήμα ανθρωποκτονιών μελετά και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να βρει, μήπως βρει δηλαδή, ποιοι ή ποιος μετέφερε αυτή τη βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο. Και την ίδια ώρα, εκτός από την Κινέζα υπήκο που είπαμε, τη μεσήτρια, εξετάζονται όλες οι δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών. Μάλιστα. Περισσότερα λοιπόν σήμερα για αυτή την υπόθεση που πραγματικά είναι ένα θρίλερ.
1: Πάμε και σε μια άλλη υπόθεση, Σπύρο, γιατί μιλάω για τις συλλήψεις τριών ανδρών στη Μεσσηνία για εμπρισμούς από πρόθεση και ήταν σημαντικά έτσι, πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας, έτσι.
2: Ακριβώς, είναι μια ακόμα υπόθεση που προκαλεί και απορία και οργή, θα λέγαμε, εφόσον ισχύει, γιατί πρόκειται για τον πρώην κοινοτάρχη, τον αδερφό του και ένα πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, που είναι γνωστός και ως Γάτος, αυτό είναι το προσωνύμιο του, που συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024 και έπειτα. Πήραν προθεσμία, παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη, μεθαύριο, 22 Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Φαίνονται να εμπλέκονται σε ένα ευρύτατο πλέγμα παράνομων ενεργειών που εκτός από τους εμπρισμούς περιλαμβάνει και απειλές και κλοπές, ακόμα και παράνομες επιδοτήσεις για αγροτεμάχια σε μια περιοχή που έχει πληγεί επανειλημμένα από μεγάλες φωτιές, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του 2021, ενώ περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Βλαχόπουλο. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια που τους παρακολουθούσαν, μετά από καταγγελία που έφτασε στις αρμόδιες αρχές. Οι κατηγορούμενοι λοιπόν φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην περιοχή, απαιτούσαν χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους και όσοι δεν συμμορφώνονταν, σύμφωνα με τις αρχές και τις καταγγελίες, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, αλλά και καταστροφών του αγροτικού εξοπλισμού. Ναι. Όπως είπαμε, εξετάστηκε η εμπλοκή τους στην ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω εκμίσθωσης και δήλωσης αγροτεμαχίων. Και βεβαίως η εμπλοκή τους φαίνεται ότι υπάρχει και σε παλαιότερες υποθέσεις. Πραγματικά μια υπόθεση που εφόσον αποδειχθεί είναι βγαλμένη από σενάριο. Γιατί τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων οι δύο είχαν και μια θέση η οποία υποτίθεται ότι όταν προκαλείται πυρκαγιά είναι από τις πιο μάχημες, είναι
1: βέβαια,
2: στην πρώτη γραμμή για να σβήσει. Φαίνεται ότι
1: πυροσβέστης, ναι, ο άλλος. Και μιλάμε ακριβώς και για μια μικρή κοινωνία, Σπύρο, και αυτό είναι εντυπωσιακό.
2: Ακριβώς.
1: Είναι μια μικρή κοινωνία που ένας γνωρίζει τον άλλον, δηλαδή τώρα το συγχωριανό σου, το γείτονά σου, να τον εκβιάζεις για το νερό και αν δεν σου δίνει χρήματα και τα λοιπά, να του βάζεις και φωτιά. Δηλαδή είναι τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Είναι εξοργιστικό τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον εξοργιστικό.
2: Είναι εξοργιστικό και θέλω να πω και κάτι άλλο, μια άλλη διάσταση, Δέσποινα και Αθηνά. Ότι τον τελευταίο καιρό σε υποθέσεις έτσι που έχουμε πει εδώ στο σταθμό, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, που γίνονται στην επαρχία, στην Κρήτη κυρίως κλπ., φαίνεται ότι οι εμπλεκόμενοι σε παράνομες δραστηριότητες εμπλέκονται επίσης και σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΤΕ. Είναι φοβερό, έτσι.
0: Μάλλον έχουν το προσωνυμίο γάτα πάρα πολύ.
1: Ναι. Είναι γάτι, πολύ γάτι.
2: Αλλά τελικά δεν είναι, κανένας δεν ξεφεύγει. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ πριν, Αθηνά, που σχολίασες, κανένα έγκλημα δεν μένει ανεξιχνίαστο. Έτσι. Ή τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που υπάρχει η εξέλιξη και της τεχνολογίας κλπ. Είναι δύσκολο να ξεφύγεις. Θα δούμε, θα λάμψει η αλήθεια και σε αυτή την υπόθεση.
1: Το θέμα είναι να τιμωρείται κιόλας, έτσι. Να τιμωρείται όπως πρέπει το κάθε έγκλημα.
2: Ακριβώς.
1: Μεγάλη συζήτηση είναι τώρα, ποινές και τα λοιπά. Μεγάλη συζήτηση, να μην την... δεν είναι της παρουσής.
2: Ναι.
1: Σπύρο μου, πριν σε καλημερίσουμε και σε αποχαιρετήσουμε, το επόμενο τραγούδι το ζήτησες εσύ, να μας πεις εσύ δύο λόγια.
2: Ακριβώς.
1: Δώσε μας τα φώτα
2: λοιπόν
1: σου.
2: Είναι το PS Song, που είναι σε αγγλικό στίχο, αλλά είναι από Έλληνες δημιουργούς. Είναι από τη Banda Monitor πριν 20 χρόνια, με τον Βασίλη Νάκη, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός δημιουργός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Paper Cut όπως λέγεται, και την ηθοποιό την Αλίκη Αυδελοπούλου. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που είχε κάνει αίσθηση και είναι πάρα πολύ ωραίο και το βίντεο κλιπ, Αθηνάκη Ειρήνη, επίσης, για ποιον θέλει να το δει.
1: Το είδα προς υπογράφο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω είναι, παίζει στο βίντεο κλιπ η ηθοποιός Ειρήνη Μπαλτά.
2: Παίζει, ναι, παίζει.
1: Παίζει,
2: είναι εξαιρετική.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, το τραγούδι αυτό για
2: καλημέρα
1: σένα, Σπύρο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς, καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πώς σου φαίνεται Αθηνά? Είναι 10 λεπτά πριν από τις 11. Mm-hmm. Έχουμε διανύσει 40 λεπτά. Όχι.
1: 50.
0: Πω ρε παιδιά, τι καλά, είναι εντάξει. Αυτό.
1: Δεν έχει σημασία και ναι. Εγώ τρίτη δέσμη.
0: Δηλαδή δεν το έχω καθόλου. Από μαθηματικά χάλια. Όπω τώρα έχω να φάω δούλευμα, ελπίζω να μην ακούνε κάποιες ψυχές. Θα πούνε ότι διέπρεψες και στον αέρα. Λοιπόν, πώς φαίνεται, Δευτέρα,
1: τέλεια, τέλεια, εντάξει, μια χαρά, ωραία είναι.
0: Καλά είναι, καλά περνάμε.
1: Είναι μια αλλαγή στη δική μου καθημερινότητα, καλά και στη δική σου, γιατί λόγω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και της αρχισυνταξίας, εγώ της αρχισυνταξίας και της βάρδιας κανονική στο site, οπότε είναι μια πολύ όμορφη έτσι, εναλλακτική λύση που μας αρέσει πάρα πολύ. Μας ενθουσιάζει, μας ζωντανεύει, είναι μια χαρά για το καλοκαίρι.
0: Έτσι, ελπίζουμε να περνάνε και οι ακροατές καλά, εμείς καλά περνάμε, δεν ξέρω για σας. Σας δίνω λοιπόν Viber 6951-904-904. Email studio papakikanalena.gr και τηλεφωνικά μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 210-42-24-441 έως και 6. Να δώσουμε και την καλημέρα μας πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, Αθηνά.
1: Ναι, ναι, στο Κυριάκο που μας γράφει ενάσα δροσιά στον καύσωνα η εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ευχάριστα, ναι, αστυνομικό δικαστικό.
1: Φυσικά, ναι, ναι, πολύ ευχάριστα. Έτσι, αυτή την εποχή, καλοκαιρινό τελείως. Σε έναν 30χρονο δυστυχώς ανήκει απανθρωκωμένη ισορρός που εντοπίστηκε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε αγιοταχή αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση στο παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυραχώματα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 8 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, αφού έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο όχημα και το χωράφι, εντόπισαν εκτός του αυτοκινήτου τη σωρό του άνδρα. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης.
0: Και γρήγορα, γρήγορα θα πάμε και στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας το Μάιο του 2010, θυμίζουμε, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Μάρτυρες τόσο από παρακείμενες επιχειρήσεις, υπάλληλοι της τράπεζας, αλλά και τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστήριων τους αναγνωρίζουν, όχι όμως σε ποσοστό που να επιτρέπει την ασφαλή ταυτοποίησή τους και τη στήριξη κατηγοριών σε βάρος τους. Δύο εργαζόμενες της τράπεζας υπέδειξαν ως βασικούς δράστες δύο άτομα. Το ένα φορούσε μαύρο καπέλο τύπου τζόκεϊ και λευκή χειρουργική μάσκα και προσομοιάζει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, στο άτομο που έχει σημανθεί με τον αριθμό 12. Έχουν δώσει αρχές, δηλαδή κωδικές ονομασίες. Ναι. Το δεύτερο άτομο φορούσε φούτερ και εκτιμήθηκε ότι αντιστοιχεί στο άτομο με τον αριθμό 9. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος που συνδέεται με τον αριθμό 9 αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της 46χρονης και του εναερίτη. Και η 46χρονη είναι που ζει στη Βρετανία και περιμένουμε την εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο εναερίτης είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες. Τώρα, σύμφωνα με τους αξιωματικούς της αστυνομίας, πίσω από τον αριθμό 9 εκτιμάται ότι βρίσκεται ένας 43χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί αρχές Οκτωβρίου του 2014 για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Αντίστοιχα, πίσω από τον αριθμό 12, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι βρίσκεται ένας 48χρονος, γνωστός αντιεξουσιαστής των δεκαετιών του 2000 και του 2010, ο οποίος έχει στο βιογραφικό του δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις για επεισόδια και άλλες ενέργειες και διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια. Μάλιστα, το 2010 είχε ταξιδέψει και στη Λωρίδα της Γάζας, συμμετέχοντας τότε στην φιλοπαλαιστινιακή αποστολή. Παράλληλα, έγιναν έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων. Οι αρχές από εκεί κατέσχεσαν ψηφιακά πιστήρια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, USB συσκευές, τηλεφωνικές συσκευές, παλιές και νέες, ρούχα και άλλα αντικείμενα που φαίνονταν παλιά. Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να εξεταστούν με στόχο να επιχειρηθεί η ταυτοποίησή τους με την ίδια μεθοδολογία που οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα για ένα τη νύχτα στο Ιράν. Μεταξύ άλλων στοχοποιήθηκαν κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Με βαλιστικούς πυράβλους έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα της Ιορδανίας. Απολογείται αυτή την ώρα στην ανακρίτρια ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Ενισχύουμε τις υποδομές των νησιών μας και σχεδιάζουμε το μέλλον, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, εγκαινιάζοντας την νέα εγκατάσταση αφαλάτωση στα κατάπολα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα έως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή, υπηρεσίες, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 22 περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Στη μία το μεσημέρι κλήρωση του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτριοι έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, καναλί 1 στους 90,4. Είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Πώς περνάει με σένα, Αθηνά, ο χρόνος?
1: Δεν ξέρω, αυτό τώρα είναι και καλό, είναι και κακό. Δεν ξέρω, άμα περνάει έτσι γρήγορα ο χρόνος.
0: Το λέω, για καλό το λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 με 12. Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μορφέας στη ρυθμίση του ήχου. Και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μας στέλνετε μηνύματα, να τα πω.
1: Να τα πούμε.
0: Μέσω Viber 6951-904-904. Μέσω mail στο στούντιο papakikanalena.gr. Και τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Και θυμάσαι που σου έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι πόσα άλλαξαν με αυτό, με έφυγε μία εβδομάδα και έγινε ο χαμός. Μέχρι και η Βρετανία έχει καινούριο πρωθυπουργό, δηλαδή.
1: Καλά.
0: Εσύ φταίς γι' αυτό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι και κάτι πρωτότυπο για τη Βρετανία.
0: Όχι,
1: ο μόνος που μένει σταθερός είναι ο γάτος.
0: Και ο Κάρολος είναι πρόσφατα.
1: Καλά, άσε τον Κάρολο. Μιλάμε για τους πολιτικούς. Λέω ο γάτος που είναι και στην Downing Street. Που τους υποδέχεται τους πρωθυπουργούς. Έναν, έναν. Ναι.
0: Okay.
1: Νομίζω είναι ο έβδομος αυτός. Του στέλνει κανονικά ο γάτος.
0: δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά σίγουρα με παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ. Είπαμε και το τιμόνι της Βρετανίας παίρνει στα χέρια του ο Άντι Μπέρναμ. Δεν ξέρω αν πήγε ήδη και στον... Κάτσε, περίμενε, διαβάζω, δώστε μου λίγο χρόνο.
1: Λες να πήγε στον Κάρολο?
0: Αυτό τώρα προσπαθώ να δω. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να πάει πρώτα.
1: Κανονικά, ναι, πρέπει.
0: Πάντως είναι ο 7ος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία.
1: Είδες που σου είπα,
0: έτσι,
1: ο γάτος, τι γίνεται.
0: Ναι, ισχύει. Η Τερέζα Μέη, Μπόρις Τζόνς, πολύ. Τώρα τι να τους λέμε όλους, βαριέμαι και να τους λέω... Τέλος πάντων, καλή επιτυχία, να καλή θητεία να το ευχηθούμε.
1: Για πόσους μήνες δεν ξέρουμε.
0: Να μακροημερεύσει. Τέλος πάντων,
1: όσο
0: ο άνθρωπος.
1: Γίνεται.
0: Λοιπόν.
1: Να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Βασιλική, η οποία μας έστειλε την καλημέρα της και την καλή εβδομάδα. Να έχουμε με υγεία και αγάπη στην όμορφη παρέα. Την ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε τα καλά της λόγια. Τώρα, να περάσουμε και πάλι έτσι στα πάλι δυσάρεστα, δυστυχώς, γιατί η επικαιρότητα. Αυτό θέλει, αναγκαστικά.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να την αγνοήσουμε, δυστυχώς. Πολύ θα θέλαμε, αλλά δεν γίνεται. Θα πούμε όμως, έχει επικαιρότητα και μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουμε και τέτοια να πούμε, όχι τα αθλητικά τώρα.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, κέρδισε η Ισπανία. Πολύ χαίρομαι, συγγνώμη τώρα, Αθηνά
1: Άντε,
0: μου.
1: Πες.
0: Συγγνώμη, έτσι, σε διέκοψα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να το πω από το μικρόφωνο. Ξέρεις τι τρολάρισμα έφαγα εγώ την περασμένη εβδομάδα, επειδή ήμουνα με την Ισπανία?
1: Σοβαρά, και εγώ με την Ισπανία ήμουν.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ, επειδή το είπα, μου έρχονταν τα μηνύματα. Ναι, καλά, κοιμήσου ανάποδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Μέση θα φάει 5 κτλ. Και έλεγα, εγώ είμαι με τη Γυραιά. Εγώ είμαι με την Ισπανία. Τώρα δεν βλέπω μηνυματάκια από κάτι ψυχές εδώ πέρα που μου τα στέλνανε.
1: Για να δούμε αν θα έχουμε μήνυμα.
0: Και μου είχαν στείλει και τραγούδι αφιερωμένο στο Μέση να βάλω, που βέβαια εννοείται ότι δεν έπαιξε.
1: Εντάξει, καλά έκανες. Εγώ να σου πω, ήμουνα με την Ισπανία, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση. Όπως και χθες στον ημιτελικό, τέλος πάντων, ήμουνα με την Αγγλία. Δεν μπορώ τους Γάλλους μου την.
0: Όχι, βασικά δεν με ενοχλούσε. Εγώ γενικά είμαι με ευρωπαϊκές ομάδες, δεν παιδάκι. Οπότε η Γαλλία με Αγγλία δεν με νοιάζει αυτό. Και δεν τον είδα τον αγώνα, αλλά από ό,τι είπανε ήταν φοβερό το θέαμα.
1: Ναι.
0: 4-6. Πόσο έληξε, Δημήτρη?
1: Ναι, 4-6.
0: Είδα όμως τον τελικό, να το πω αυτό, τον είδα και η Αργεντινή δεν υπήρχε. Συμφωνείτε, κύριε Μορφέση?
1: Λες και το έκανε για να χάσει, δεν ξέρω.
0: Έπαιζε άμυνα, αφού δεν έχεις βάλει γκολ. Πώς θα περάσεις, πώς θα πάρεις το τρόπαιο? Δηλαδή να είχε βάλει ένα γκολ και μετά να παίζει έτσι αμυντικά, να το καταλάβω. Αλλά όταν δεν. Λοιπόν, έφαγε και τον κολλάκι της, μια χαρά.
1: Και
0: πήρε
1: το
0: τρόπαιο η Ισπανία και πολύ, πολύ το χαρήκαμε. Ναι, για αυτούς που τρολάρανε και τραμπούκιζαν.
1: Ήρθε στην Ευρώπη το τρόπαιο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε τώρα
1: στα πιο δυσάρεστα. Στο τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στη Χαλκιδική, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα ζευγάρι από τη Μολδαβία και το μόλις 6 μηνών μωρό τους, ενώ μόνη επιζήσασα είναι η μεγαλύτερη η κόρη τους. Η 7χρονη Πατρίτσια συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτιο και σήμερα οι γιατροί της ΜΕΘ Παιδών θα προσπαθήσουν να την ξυπνήσουν. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε η αδελφή της μητέρας της, η οποία έχει εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει την κηδεμονία της. Εν τω μεταξύ, σε λίγη ώρα ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη και δικηγόρος Γιώργος Παλάζης, μαζί με τον γενικό πρόξενο της Μολδαβίας από την Αθήνα, θα επισκεφθούν τη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να τακτοποιηθούν τα απαραίτητα έγγραφα και να προχωρήσει ο επαναπατρισμός των σωρών, δηλαδή του 35χρονου πατέρα, της 28χρονης μητέρας και του 6 μηνών βρέφους τους.
0: Λοιπόν, το έχουμε πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα για να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στέλνοντας δύο κλιμάκια εθελοντών διασωστών στη Λατινική χώρα. Η Ελένη, εθελόντρια του τομέα Σαμαριτών Διασωστών του Οργανισμού από το τμήμα της Αθήνας, συμμετείχε στην πρώτη αποστολή και μιλά. Αυτό που θα ακούσουμε είναι τις συγκλονιστικές εμπειρίες της από το πεδίο. Όλα αυτά που έζησε και βίωσε, επιχειρώντας το πλευρό των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού Βενεζουέλας, αλλά και το τι χρειάζονται αυτή τη στιγμή περισσότερο οι πληγέντες που είδαν τους σκόπους μιας ζωής να καταστρέφονται.
2: Οι άνθρωποι αυτοί έκλαιγαν από τη χαρά και από τη συγκίνηση ότι βρισκόμαστε εκεί για να δώσουμε ό,τι μπορούμε για να τους ενισχύσουμε.
3: Πώς είναι το συνέστημα να μεταφέρεις την αγάπη και την αλληλεγγύη συνολικά του ελληνικού λαού στους πληγέντες της Βενεζουέλας?
2: Το συνέστημα είναι ιδιαίτερα έντονο, γιατί εξ αρχής γνωρίζαμε ότι δεν μεταφέρουμε μόνο τη δική μας αγάπη, αλλά μεταφέρουμε και την αγάπη όλων των Ελλήνων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή με τα μηνύματα ενθάρρυνσης και υποστήριξης ενίσχυσαν το έργο μας και στην πραγματικότητα ήταν όλοι εκείνοι οι οποίοι μας καθοδήγησαν στην αποστολή και σε ό,τι προσφέραμε στον λαό της Βενεζουέλας.
3: Θέλουμε να μας πεις ποια είναι η εικόνα που θα ξεχάσεις ποτέ.
2: Είναι η εικόνα της μεγάλης καταστροφής. Δεν είναι μόνο τα σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί. Έχει καταστραφεί κάθε οικονομική δραστηριότητα. Οι άνθρωποι δηλαδή έχουν χάσει τα πάντα και πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Αυτό λοιπόν το αίσθημα της απώλειας, της συνολικής απώλειας, είναι αυτό το οποίο εισέπραξε όλη η ομάδα ήδη από τις πρώτες στιγμές της άφηξής μας στο χώρο της Λαγκουέιρα.
3: Μιλάμε για ένα λαό ο οποίος περνάει εξαιρετικά δύσκολα. Ένα εθνικό σύστημα υγείας πραγματικά καταστραμμένο. Τι είναι αυτό που χρειάζονται περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή?
2: Καταρχάς χρειάζονται τα πολύ βασικά καθημερινά είδη, δηλαδή νερό, φαγητό, εννοείται φάρμακα και οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτικού είδους περίθαλψες, για παράδειγμα νοσηλευτές, γιατρούς. Οτιδήποτε μπορεί να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Μην ξεχνάμε ότι είναι ακριβώς μια στιγμή κατά την οποία θα εκκινήσουν και διάφορες ασθένειες που θα ταλαιπωρήσουν ακόμα περισσότερο τους πληγέντες.
3: Σε όλο αυτό το ταξίδι έζησες πολλές και έντονες στιγμές. Μία από αυτές ήταν όταν ο κυβερνήτης του αεροπλάνου που σας μετέφερε στη Βενεζουέλα έκανε ειδική αναφορά στους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που πηγαίνανε στις σεισμόπληκτες περιοχές.
2: Πράγματι ήταν μία πολύ συγκινητική στιγμή στην αρχή του ταξιδιού μας από τον Παναμά προς τη Βενεζουέλα. Ο κυβερνήτης από το μικρόφωνο μας ευχαρίστησε, λαμβάνοντας υπόψη ότι για εμάς αυτή η μετάβαση ήταν ένα πολύ δύσκολο και πολύ ωραίο ταξίδι. Ωστόσο δεν ήταν η μοναδική συγκινητική στιγμή. Για μένα αυτό που θα κρατήσω δηλαδή για πάντοτε είναι κατά την αναχώρησή μας από το αεροδρόμιο της Βενεζουέλας. Όταν η αποστολή, η ελληνική αποστολή μπήκε μέσα στο αεροδρόμιο, όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί, οι επιβάτες που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν, όσοι κατέβαιναν από το αεροπλάνο, χειροκροτούσαν και ευχαριστούσαν την αποστολή με τα θερμότερα λόγια.
3: Πώς ένιωσες που συμμετείχες στην πιο μακρινή αποστολή ανθρώπινου δυναμικού στην ιστορία του ελληνικού?
2: Καταρχάς για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια τέτοια αποστολή. Το κυρίαρχο συνέστημα ήταν το συνέστημα της ευθύνης. Διότι όταν συμμετέχει κανείς σε μια τέτοια αποστολή, οφείλει να δώσει το καλύτερο εαυτό του, να αξιοποιήσει κάθε γνώση και κάθε δεξιότητα, προκειμένου να φανεί αντάξει αυτής της εμπιστοσύνης και κυρίως να πλαισιώσει τους ανθρώπους που είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη.

0: Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από το πρωινό του Σαββάτου στις 20 Ιουλίου του 1974, όταν οι τουρκικές δυνάμεις περιφρονώντας το διεθνές δίκαιο διχοτόμησαν το νησί με τη δύναμη των όπλων και της βίας. Εξακολουθώντας να βιώνει μέχρι σήμερα τις συνέπειες εκείνης της τραγικής ημέρας, ο λαός της Κύπρου καταδικάζει σήμερα το έγκλημα και τιμά τους πεσόντες. Οι σιρήνες ήχησαν σε όλες τις πόλεις με το σύνθημα έναρξη συναγερμού στις 5.30 το πρωί, την ώρα που η Τουρκία το 1974 εισέβαλε στην Κύπρο παραβιάζοντας τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι Τούρκοι εισβολείς βομβάρδισαν, κατέστρεψαν, λαιλάτισαν, βίασαν, βανδάλισαν εκκλησίες και μοναστήρια και εξανάγκασαν 200.000 Ελληνοκύπριους να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, με το 37% του εδάφους της Κύπρου να παραμένει ακόμα στα χέρια των κατακτητών. Το μήνυμα ότι για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις η Κύπρος βρίσκεται κοντά στέλνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός. Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση των 52 ετών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Παράλληλα, αποτεί φόρο τιμή στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, με την Αθήνα να δηλώνει έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
1: Μήνυμα απέστειλε πριν λίγη ώρα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα, γιατί βλέπω είναι 11 και 25 πρώτα λεπτά και σε 5 λεπτά περίπου έχουμε διαφημιστικά μηνύματα, να περάσουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα εντάχει. Τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΟΑΚΑ, επιθεώρησε το πρωί ο Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση στις 4 το απόγευμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Το έργο χρηματοδοτείται με πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με το συνολικό κόστος να έρχεται σε περίπου 160 εκατομμύρια. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων την επισκευή του κεντρικού στεγάστρου, των κολυμβητικών δεξαμενών, του ποδηλατοδρομίου και των προπονητηρίων που εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες αθλητές. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός έστειλε σήμα συνέχισης των στοχευμένων παρεμβάσεων προς την κοινωνία, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία θα διατηρήσει τη δυναμική της και οι δημοσιονομικοί στόχοι θα συνεχίσουν να επιτυγχάνονται. Εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, ενώ αναφέρθηκε και στο Μουντιάλ. Είπε ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται, όπως είπε, ομαδική δουλειά και προετοιμασία. Και πρόσθεσε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το Δήμο Νεάπολης Οικαιών και συγκεκριμένα την υπαίθρια αγορά. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Σίμω Δανιηλίδη. Στις 3 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο ξενοδοχείο Grand Hyatt. Τώρα, η Ελλάς ανακοίνωσε τη συγκρότηση των 75 μελών της Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής, περίπου 1,5 μήνα μετά την ίδρυση του κόμματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πολιτική Επιτροπή αναλαμβάνει το συντονισμό της οργανωτικής δουλειάς στη βάση, τη χάραξη της άμεσης πολιτικής γραμμής, καθώς και τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δράσεων και της ισοκομματικής λειτουργίας. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Εν τω μεταξύ, Δέσποινα, τόση ώρα που τα λέμε αυτά, λες και είμαστε σε εκλογές, έτσι.
0: Κανονικότατα. Το είπα, εγώ είδα και το Σάββατο πολιτικό, πολύ γνωστό, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το πω.
1: Γιατί, αφού έκανε... το έχει βγάλει ο άνθρωπος, ναι, ότι ήρθε.
0: Ήταν ο Νίκος Φαραντούρης, ήταν το Σάββατο, περιόδευσε στο Πειραιά, συνομίλησε με επιχειρηματίες, με κόσμο κτλ. Τον είδα και εγώ, είπαμε την καλημέρα μας κτλ. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Εγώ σου είπα, είναι σαν την Ισπανία, πρόσεξε, και σε αυτό θα πέσω μέσα. Θα γίνουν την άνοιξη.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ πιστεύω νωρίτερα.
0: Εσύ πιστεύεις νωρίτερα.
1: Μη σου λοιπόν, πω Οκτώβριο ή και τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Α, το δούμε. Εγώ λέω άνοιξη του 27.
1: Πάντως έχουν εξεχηθεί.
0: Κάνουμε εδώ δημοσκόπηση μικρή. Ο κύριος Μορφέσης επίσης λέει για Οκτώβρη. Η Τέμη Χαμπυλωμάτη είναι εδώ.
2: Και εγώ Οκτώβρη.
0: Τι έγινε ρε παιδιά. Θα παίξουμε στοίχημα. Πάντως, αν στοιχηματίσω, καταλαβαίνετε, θα κερδίσω πολλά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Είμαι η μόνη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. 11 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6951-904-904, σε email studio παπάκι kanali1.gr ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη, Αθήνα Δαβαρία, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας.
1: Και δίπλα μας έχει πάρει θέση η Τέμη Χαμπιλωμάτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τέμη. Επίσης. Έχει μπόλικα θέματα στο καλάθι της. Θα ξεκινήσουμε από... Όχι, ευχάριστα είναι. Ευχάριστα. Τα δύο πρώτα είναι ευχάριστα. Το τρίτο, εντάξει, είναι χρηστικό. Είναι το ότι πρέπει να προσέχουμε στις παραλίες. Θα ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Την ανάπλαση της Φρεατίδας, που ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι ένας χώρος που οι Πειραιώτες, και όχι μόνο, το χαιρόμαστε. Για πες μας,
2: λοιπόν, και
1: Τέμη.
2: Τα τρία θέματα αφορούν τη θάλασσα τουλάχιστον, μιας και έχουμε καλοκαίρι. Να πούμε για τη Φρεατίδα ότι μια νέα εποχή για την παραλία της Φρεατίδας σηματοδοτεί η ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης από το Δήμο Πειραιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για όλους. Αρχικά πραγματοποιήθηκε πλήρης καθαρισμός της ακτής, ενώ σε έκταση περίπου 2 στρεμμάτων τοποθετήθηκαν φυτά και εγκαταστάθηκε αυτόματο σύστημα άρδρευσης. Τοποθετήθηκαν καινούργιες ομπρέλες, ντουζιέρες και αλαξιέρες για την εξυπηρέτηση όλων των επισκεπτών. Δημιουργήθηκε ειδικός διάδρομος πρόσβασης, χώρος ξεκούρασης, αλλά και όλες οι υποδομές για άτομα με αναπηρία και για τους συνοδούς τους, ενώ τοποθετήθηκαν σύγχρονα υπαίθρια όργανα άθλησης για το κοινό. Τέλος, εξασφαλίστηκε η μόνιμη παρουσία ναυαγοσώστη για όλη τη θερινή περίοδο. Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση των εργασιών στη Φρεατίδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους της πόλης αποκτά πλέον τις υποδομές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Απίφθινε επίσης έκκληση σε όλους να σεβαστούν το χώρο και να μην προβαίνουν σε βανδαλισμούς».
1: Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο θέμα, Τέμη. Ο Δήμος Περάματος απέκτησε λιμενικό γραφείο, σωστά?
2: Ακριβώς, Δέσποινα. Ο Δήμος Περάματος για πρώτη φορά αποκτά λιμενικό γραφείο έπειτα από απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Ναυτιλίας, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Γιάννη Λαγουδάκο. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως ιστορική στιγμή για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς επιτρέπει στο Δήμο να αναλάβει τον έλεγχο και τη διαχείριση της δικής του χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από τη σελίδα του Δήμου αλλά και από τα τοπικά μέσα, οι βασικές αρμοδιότητες και τα νέα ωφέλη του γραφείου περιλαμβάνουν: πρώτον, αυτόνομη διαχείριση. Ο Δήμος πλέον αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης. Δεύτερον, ίσπραξη εσόδων. Το γραφείο θα εισπράττει απευθείας τα προβλεπόμενα ανταποδοτικά λιμενικά τέλη και δικαιώματα από πλοία και τρίτους. Και τελευταίο και τρίτον, χρηματοδότηση έργων, καθώς τα έσοδα αυτά θα αποδίδονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με σκοπό την εκτέλεση λιμενικών έργων και αναπλάσεων στο παραλιακό μέτωπο. Ο Δήμαρχος Περάματος δήλωσε: «Είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή στο Πέραμα που ενδιαφέρθηκε για τη σύσταση λιμενικού γραφείου με συντονισμένες προσπάθειες και με εσίσωμες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Την ευθύνη πλέον για τη διαμόρφωση λιμένων στα όρια του Δήμου την έχει ο Δήμος Περάματος».
1: Λοιπόν, πάμε και στο τρίτο και τελευταίο θέμα σου για σήμερα, Τέμη. Οι καμπάνες, παραλίες.
2: Χωρίς να θέλουμε να τρομάξουμε κάποιους, υπάρχουν κάποια πρόστιμα που επιβάλλονται. Καθώς το καλοκαίρι βρίσκεται στο φόρτε του, καλό είναι οι παραθεριστές να μην ξεχνάνε ότι η μη τήρηση της νομοθεσίας της παραλίας μπορεί να επιφέρει την επιβολή προστίμων. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι είναι, από πού ξεκινάμε και πού έχουμε πρόστιμα. Από τη χρήση σωσιβίου σε όρθια σανίδα ΣΑΠ. Σύμφωνα με την νομοθεσία, πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, δηλαδή μέχρι τις σημαδούρες ή μέχρι 500 μέτρα από την ακτή, όπου αυτό όμως επιτρέπεται. Πάμε τώρα στις ρακέτες. Οι ρακέτες επιτρέπονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου αυτοί υπάρχουν. Διαφορετικά, αν κάποιος ενοχληθεί ή θεωρηθεί πως κινδύνευσε η σωματική του ακαιρεότητα, τότε μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο. Για την ηχορύπανση, όπου υπάρχουν ηχεία με δυνατό ήχο που προκαλούν ηχορύπανση, επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 2.000 ευρώ. Για τη θαλάσσια ρύπανση τώρα, τα πρόστιμα σε σοβαρές περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν έως και τις 58.000 ευρώ, παρακαλώ. Σε όλα τα θαλάσσια σπόρη, υπενθυμίζουμε ότι η χρήση του σωσιβίου δεν αποτελεί απλώ σύσταση, αλλά ένα βασικό κανόνα ασφάλεια για κάθε δραστηριότητα μέσα στη θάλασσα, από ΣΑΠ, θαλάσσιο ποδήλατο και κάθε άλλο μέσο αναψυχή. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζουμε τι επιβάλλει πρόστιμο στις παραλίες, ούτως ώστε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να προσέξουμε.
1: Να μην την πληρώσουμε χρυσάφι. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Τέμι Χαμπιλωμάτ. Πάμε να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε, η Ιουλία.
0: Το Γκλέντι, η Ιουλία Καραπατάκη.

0: Αχ, Αθηνά, Δαβαρία, μου ανοίγεις τους μουσικούς μου ορίζοντες.
1: Ναι, μην πω τώρα κάτι για το Χαρούλη, συνέχισε.
0: Όχι, να μην πεις, γιατί θα με εκθέσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο Μουντιάλ. Το περίμενα πώς και πώς να πάμε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκεί. Ναι, ας ξεκινήσουμε
1: το
0: από
1: βασικότερο.
0: Αυτό. Να πούμε ότι η είδηση ήταν ότι είχε μία χειραψία με τον Σάντσεθ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, με τον οποίο μόνο μαλλιά κουβάρια δεν έχουν γίνει για το θέμα του Ιράν, για τις αμερικανικές βάσεις στην Ισπανία, που ο Σάντσεθ είπε δεν θα τις δώσουμε προς χρήση κτλ. Τέλος πάντων, και μετά το κακό χαμό που έγινε βέβαια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων το τελευταίο δεκαήμερο, όπου ο Τραμπ είπε ότι κόβω τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία. Παρ' όλα αυτά, τι να κάνουν, ο ένας ήταν Αμερικανός πρόεδρος, ο άλλος πρωθυπουργός της Ισπανίας, Ισπανία στον τελικό κτλ. Το πιάνε το φαρμάκι, βρέθηκαν από κοντά, βλέπουμε και φωτογραφία τους που προσπαθούν να χαμογελάσουν, έτσι. Δεν έχει διαρρεύσει το τι, ήταν πολύ σύντομη η συνάντηση, η χειραψία και δύο λόγια τέλος πάντων. Δεν έχει διαρρεύσει κάτι για το τι είπανε, αν είπανε κάτι. Κάτι θα είπανε, τέλος πάντων, ναι. Να πούμε ότι κατά την τελετή απονομής ο Τραμπ δέχθηκε αποδοκιμασίες από τους θεατές, ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ παρευρέθηκε συνοδευόμενος από την ισπανική βασιλική οικογένεια, την Λετήθια, δεν θυμάμαι το πώς το λέτε, και το Φελίπε. Το βρήκα, μου ήρθε αναλαμπή. Το Φελίπε και τη Λετήθια.
1: Να πούμε εδώ, Δέσποινα, ότι ο Τραμπ κατέβηκε στο γήπεδο να συγχαρεί τους παίκτες. Σε εκείνο το σημείο εκτελήχθηκε μια κάπως αμήχανη στιγμή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει και πού να σταθεί, την ίδια ώρα που οι παίκτες και ο πρόεδρος της FIFA προσπαθούσαν να του πούν να φύγει από τον κάδρο, αλλά την ίδια ώρα δεν τολμούσαν και να του το πούν ξεκάθαρα. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές αμήχανες στιγμές, όπως ήταν λογικό. Έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος το τρόπαιο στον αρχηγό της Ισπανίας, τον Ρόδρι, με την ομάδα να παίρνει αμέσως θέση για τους πανηγυρισμούς. Συνέχισε να χαιρετά τους παίκτες, οι οποίοι ήταν σε διάθεση πανηγυρισμών και απλώς ανυπομονούσαν να χοροπηδήσουν στον αέρα μαζί με το τρόπαιο. Έτσι, ενώ τους χαιρετούσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκείνοι προσπαθούσαν να του πούν ότι έπρεπε να φύγει από μπροστά τους, κάτι που επιχείρησε να κάνει και ο Ινφαντίνο χωρίς επιτυχία.
0: Πανηγύριζε.
1: Να το πάρει μαζί. Πάντως, λέω στη φωτογραφία με το Σάντσεθ, τι γοητευτικό ο Σάντσεθ και τι χάλια ο Τραμπ, έτσι.
0: Εκεί πια.
1: Τι συγκρίνω τώρα. Λέμε.
0: Ασπρομαύρο όνειρα κάνω. καμία σχέση. Λοιπόν, να πούμε ότι η FIFA έβαλε στα ταμεία της, μισό λεπτό θα το βρω, πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι. Mm-hmm. Να πούμε ότι το show που έγινε στο ημίχρονο, που θα τα πούμε στη συνέχεια, είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούν η FIFA και η Global Citizen. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με περισσότερο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, το Μουντιάλ τελείωσε λοιπόν με νικήτρια την Ισπανία, προς μεγάλη μας χαρά, τουλάχιστον εμένα και της Αθηνάς.
1: Τώρα για τους άλλους δεν ξέρουμε.
0: Ναι, και εκατομμύρια Ισπανοί σε όλο τον κόσμο. Τι να πω, δεν τους ξέρω καλά, αλλά αυτόν τον Γιαμάλ τον έμαθα, τον Λαμίν Γιαμάλ, τον 19χρονο αστέρα του ποδοσφαίρου, του Ισπανού, ο οποίος βοήθησε την εθνική ομάδα να κερδίσει την Αργεντινή, ο οποίος έχει έναν αδελφό, ένα αδελφάκι μόλις 3 ετών, τον Κέιν. Και βλέπω τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί τώρα, μα τι φοβερό πιτσιρίκι είναι αυτό, το οποίο με το που τέλειωσε ο αγώνας, έτρεξε μέσα στο γήπεδο, κατευθείαν στην αγκαλιά του αδελφού του, φώναζε, άρχισε να παίζει, πήρε ένα κομμάτι από το δίκτυ, από το δίκτυ της εστίας ως ενθύμιο, άρχισε να χειροκροτεί, κάποια στιγμή πήρε το τρόπαιο στα χέρια του, έδωσε χέρια με τους επισήμους ολισμών, ο Τραμπ του γλίτωσε. δηλαδή ένα κουκλί.
1: Γλυκύτατο.
0: Ναι. Νομίζω ότι έκλεψε τις καρδιές όλων. Μετά άρχισε να παίζει με όλα τα παιδάκια των Ισπανών παικτών. Έγινε παιδική χαρά κανονικά το γήπεδο. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
1: Να πούμε βέβαια ότι στο μουσικό θέαμα συμμετείχαν ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Μετέτρεψαν το ημίχρονο του τελικού του 2026 σε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της διοργάνωσης. Πρώτη εμφανίστηκε η Μαντόνα, άνοιξε το σόου τραγουδώντας στο Music.
0: Όπα, περίμενε, παύση.
1: Πες.
0: Είδες Μαντόνα?
1: Είδα, ναι.
0: Σου άρεσε?
1: Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω.
0: Ναι, παιδιά, εγώ τώρα είμαι Μαντονίτσα, πώς να το πω, προσπαθούσα να το κάνω σαν το Ρουβίτσα. Είμαι Μαντονίτσα, πέρα από το ότι θαυμάζω, όλοι τη θαυμάζουμε, έτσι, τη σπουδαία της καριέρα, το δαιμόνιο, το μυαλό της, πώς κατάφερνε πάντα να πιάνει την εποχή πιο μπροστά από τους άλλους και τα λοιπά. Εντυπωσιακή εμφάνιση που ήταν πάνω στο αυτοκίνητο.
1: Με το Ρονάλντο, το Ροναλντίνιο, με τους τρεις να βγαίνουν τέλει στο γήπεδο, βέβαια.
0: Αλλά γιατί το κάνεις αυτό? Το Music που ακουγόταν, βέβαια, κομματάρα, την έχουμε χορέψει, την έχουμε ευχαριστηθεί. Αλλά γιατί το κάνεις αυτό στο πρόσωπό σου? Γιατί το κάνεις? Δηλαδή ήταν σχεδόν αγνώριστη. Από σώμα δεν μπορώ να πω, δεν το
1: καλά,
0: συζητώ.
1: Και για την ηλικία φοβερή.
0: Αλλά γιατί να το κάνεις αυτό, ρε παιδάκι μου, στον εαυτό σου?
1: Νομίζω είναι αυτό που λέμε, είναι ο εθισμός μου, ρε, σιγά σιγά. Ευθύζονται
0: πολύ
1: και ξεκινάνε.
0: Πολύ με στενοχώσει, γιατί σου λέω, δηλώνω Μαντονίτσα τα πολύ νιάτα μου, τέλος πάντων, και με στενοχώρησε λίγο.
1: Να πούμε γρήγορα, το σου συνεχίστηκε με Muppet Show και τον μαέστρο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ακολούθησαν οι Κορεάτες BTS ερμηνεύοντας το Dynamite.
0: Φοβερή και αυτή.
1: Φοβερή, δεν το
0: πάρα
1: συζητούμε.
0: Πολύ καλή. Και βέβαια
1: ο Jason Sudeikis από τη σειρά Dead Lasso, για να συνεχίσει ο Justin Bieber, ο οποίος τραγούδησε το Everything Hallelujah παίζοντας κιθάρα, και η Σακύρα που ερμήνευσε το τραγούδι του Mundial Die Die με τον Burna Boy, πώς τον λένε δεν ξέρω, και στο τέλος αγκάλιασε τα παιδιά. Στις γιγαντοθόνες εμφανίστηκε ο θρυλικός αείμνηστος Πελέ, ενώ στο γήπεδο εμφανίστηκαν εμείς Πίγκι και ο Κέρμι. Το show είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούν η FIFA και η Global Citizen.
0: Και να πούμε, θα σας αποχαιρετήσουμε ακούγοντας τον Die Die, έτσι, τον ύμνο του Μουντιάλ, ότι η πλήθος από celebrities ήταν στις εξέδρες του γηπέδου, μεταξύ των οποίων Matt Damon, ο Οδυσσέας, έτσι, του Christopher Nolan, γιατί είναι παντρεμένος με η γυναίκα από την Αργεντινή. Αυτό έχω να σου πω. Άρα ήταν με την Αργεντινή. Τι να κάνουμε, επικράθηκε, δεν πειράζει. Λοιπόν, επίσης Mick Jagger, Adrian Brody, ο Will Ferrell, αλλά και Timothée Chalamet με την Kylie Jenner. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε.
1: 2 λεπτά πριν τις 12.
0: Στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα Δευτέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Στα μικρόφωνα ήταν
1: η Δέσποινα Φίκαρη
0: και η Αθηνά Δαβαρία.
1: Στον ήχο ο Δημήτρης Μορφέσης.
0: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Να έχετε μια καλή συνέχεια ημέρας.
1: Καλημέρα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα έως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε το μήνυμα Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν στοχοποιήθηκαν κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Με βαλιστικούς πυράβλους επίκληξαν οι φρουροί της Επανάστασης σταθμευμένα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Ιορδανία. Να ανοίξουμε περισσότερο την οικονομία στον ανταγωνισμό, ώστε να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις, δήλωσε ο Γιάννης Τουρνάρας στο ραδιόφωνο του Sky. Απολογείται στην ανακρίτρια ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίηση της ορού γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε μία ώρα η κλήρωση του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Το σίγουρο ήταν ότι οι μουσικοί επιμελητές των ραδιοφώνων είχαν προαποφασίσει πώς θα μπαίναν οι εκπομπές σήμερα. Το ένα ήταν το Viva España, το άλλο ήταν το Don't Cry for Me Argentina. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα επίσης με δεδομένο ότι ήταν δύο χώρες που έχουν φοβερές μουσικές, φοβερά τραγούδια. Επίσης σίγουρο ήταν και όπως ακούτε σήμερα γενικότερα και από χθες το βράδυ ότι θα ήταν καλόγουστα και τα τραγούδια τα οποία θα συνόδευαν όποια χώρα στεφόταν. Παγκόσμια πρωταθλήτρια τελικά είναι η Ισπανία. Το μόνο που μας χάλασε χθες ήταν εκείνη η αστεία στιγμή με τον Ντόναλντ Τραμπ να προσπαθεί να πάει να πανηγυρίσει και τον Τζιάνι Ινφαντίνο να τον τραβάει να βγει από το κάδρο.
1: Τελικά δεν βγήκε από το κάδρο.
0: Δεν βγήκε από το κάδρο. Ας σου λέει κάτσε ρε μεγάλε. Εδώ πέρα πληρώσαμε. Κάναμε ένα... Α, εδώ είμαστε. Εδώ είναι το μικρόφωνο σωστά. Λοιπόν, πληρώσαμε, κάναμε, φτιάξαμε, ράναμε. Δεν θα βγω μια φωτογραφία. Δεν θα βγω μια φωτογραφία, δεν θα πανηγυρίσω.
1: Επειδή έβλεπα όλες τις, ξέρεις, τις χειραψίες, ο μόνος που αρνήθηκε να δώσει το χέρι ήταν ο Ρομέρο. Και ο Μέση, κατά περίεργο τρόπο, έκανε χειραψίρα, δεν τον κοίταζε στα μάτια, κοίταζε αλλού.
0: Ο Ρομέρο πολύ πιθανό να το βγάζει εκεί πέρα και έκανα λογίδριο, ξέρεις, διεθνή σοσιαλιστική, δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, εντάξει. Το λογικό έγινε, όλοι το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι εντάξει, θέλαμε, ξέρεις, να δούμε το Μέση να τελειώνει την καριέρα του με την εθνική ομάδα, να παίρνει το παγκόσμιο.
1: Όχι, εντάξει, ήταν...
0: εντάξει, έβγαλαν ένα ηρωισμό η Αργεντίνη. Ναι. Αλλά υπάρχει και η ποδοσφαιρική λογική, ρε παιδάκι μου. Από τη μία ήταν μια ομάδα και το λέγαμε ότι πολύ δύσκολο να έχανε. Μια ομάδα η οποία δεχτεί ένα γκολ, δεν είναι.
1: Ένα γκολ.
0: Μια ομάδα την οποία δεν μπορεί να τη πάρει την μπάλα.
1: Και 38 συνεχή μάτσα ήδη.
0: Και μια ομάδα η οποία βέβαια, μάλλον ένας τελικός. Τώρα παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι θα γινόταν αν τελικά έμεναν με 11 οι Αργεντίνοι. Εάν δεν γινόταν εκείνο το ατσούμπαλο μαρκάρισμα. Σε αυτή τη φάση βεβαίως, έχει περάσει τα ψηλά, έχει προηγηθεί ένα φάουλ υπέρ του Μέση σε σημείο 3 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και γι' αυτό διαμαρτυρόταν συνεχώς ο Μέση, το οποίο το κάνει γαργάρα ο Σλοβαίνος και συνεχίζει τη φάση και πάει μετά και γίνεται η φάση
1: ο
0: Φερνάντες και δέχεται τη δεύτερη και την κάρτα. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ το οποίο δεν έχει δοθεί στον Μέση. Εάν έμεναν τώρα 11 η Αργεντινή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει.
2: Γεια σου, γελάω γιατί ξέρεις. Και εγώ Αργεντινή είμαι, ρε φίλε. Και εγώ την Αργεντινή υποστήριζα. Και εγώ την Αργεντινή ήθελα να σηκώσει την κούπα. Αλλά από την άλλη, όπου και να το πιάσει, από όπου και να το δει, το πήρε η ομάδα που το έπρεπε να το πάρει. Δηλαδή, δικαίωση η Ισπανία.
0: Άκου να σου πω, να σου πω. Δεν είναι το πιο δίκαιο των σπορ το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, αλλά πέρασε από 100. Πώς το λένε, ωκεανούς η Αργεντινή μέχρι να φτάσει εκεί. Πώς να σου πω.
2: Αυτό είναι άλλο. Αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Πήρε τα αποτελέσματα, πήρε τα παιχνίδια στα ίσια, το πάλεψε και με την Αίγυπτο και με την. Με την Αγγλία το γύρισε. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε.
1: Το θαύμα με την Αγγλία.
2: Δεν είχε τίποτα να πει θαύμα.
1: Έχασε πολύ σε Ελβετία.
2: Εντάξει, έχασε ευκαιρίες.
1: Κέρδισε 3-2 το πράσινο ακροτήρι. Με τα
2: καλά, με το πράσινο ακροτήρι δεν μπορούσε να το κερδίσει όμως και η Ισπανία. Δεν είναι λογική αυτή. Εντάξει, τα πήρε τα παιχνίδια, τα πήρε στα ίσια. Τα πάλεψε. Δεν είναι ότι τα παράτησε. Έτσι, αυτό είναι άλλο. Απλά θεωρώ ότι στη ζυγαριά έτσι, η Ισπανία ήταν η ομάδα η οποία είχε πιο σταθερή εικόνα. Ήταν μια ομάδα που είχε αρχές, είχε ταυτότητα, είχε πλάνο. Ήταν ομάδα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τον Λουκά την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν ομάδα με κεφαλαία γράμματα.
1: Εμένα,
2: έτσι, σε όλους τους τομείς.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου η Αργεντινή. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλη επιτυχία που έφτασε και ως εκεί. Δηλαδή,
2: άλλο και αν δεν ήταν. Και αν δεν λέω ότι έπαιξε μπάλα η Αργεντινή. Εγώ δεν σου είπα ότι ήταν μια ομάδα που ξεροκοτρεύαμε μάτια.
0: Κλεφτοπόλεμο έπαιξε.
2: Εντάξει, οκ, δεν διαφωνώ. Δηλαδή, αλλά όχι ότι οι νίκες που πήρε.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά
2: δεν τις άξιζε. Δηλαδή, τώρα το πάλεψε.
1: Άμα βλέπεις μια παγκόσμια πρωταθλήτρια να παίζει κλεφτοπόλεμο.
2: Εδώ είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι στενά,
0: εδώ, παιδιά, σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Την οποία θα πρέπει να την κάνουν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι Αργεντίνοι. Οι συνάδελφοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λίγες ώρες θα κάνουν τις εκπομπές τους στα αντίστοιχα ραδιόφωνα στο Buenos Aires και στις άλλες μεγάλες πόλεις της Αργεντινής. Τι παίχτες έχουν, ποιους παίχτες, τι ποδοσφαιρική κουλτούρα θέλουν να βγάλουν από εδώ και πέρα και κυρίως ποιες είναι οι κλίσεις οι οποίες γίνονται και στην εθνική του ομάδα. Δηλαδή, βλέπα χθες, ας πούμε, την Αργεντινή. Και λέω, ρε γαμώτο, είναι απίθανο, αλλά σε αυτή την Αργεντινή, εμένα ο Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού μου κόλλαγε. Θα έχει ένα οχτάρι μέσα από αυτά τα οποία δεν έχει ο Σκαλόνι.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Δεν έχει.
2: Και υψηλικό, δηλαδή.
1: Στην αποστολή είναι ναι. Τραγικό
0: να μην δεν είναι ο Έσε στην αποστολή. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει κορυφαίο επίπεδο με τον Ολυμπιακό. Έχει κατακτήσει το Conference League. Ναι.
1: Έχει, λείπουν οι παίξιμες.
0: Και δεν το λέω το ίδιο, θα έλεγα αν έπαιζε στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ ή στην Λακορούνια. Μπορεί να έχεις τους ξυλοκόπους μέσα και να μην έχεις παίχτες οι οποίοι μπορούν να τσουλήσουν την μπάλα κάτω. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως θεωρώ ότι εντάξει, Ισπανία, respect.
1: Και κυρίως είναι αυτό. Κερδίζει ποδοσφαιρική λογική, γιατί είναι μια χώρα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια βασίζεται σε ακαδημίες. Παίζουν ένα συγκεκριμένο στυλ.
0: Μιχαλή, το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, με λείπεις αυτή τη βδομάδα, ότι η Ισπανία αυτό το οποίο έχει καταφέρει είναι ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο το οποίο ακριβώς πρεσβεύει η ποδοσφαιρική του ομοσπονδία. Δηλαδή πήρανε παιδιά τον Ντελαφουέντη, ο οποίος ήταν.
1: Δεν υπήρχε στο χάρτη.
0: Ήταν στην ΚΑΠΑ 10 τόσο, μετά πήγε στην ΚΑΠΑ 21 και με τους ίδιους παίχτες, την ίδια φουρνιά ουσιαστικά, ανέβηκε και έγινε και προπονητής και πήρε. Έχει πάρει τρία τροπέ. Έχει πάρει
1: το Nations League,
0: το Ευρωπαϊκό και το πιθανότερο ποιο είναι, θα πάει να πάρει και το επόμενο Ευρωπαϊκό.
1: Σίγουρα.
0: Δεν βλέπω κάποια άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή να μπορέσει να τους υπερκεράσει και να τους ξεπεράσει.
1: Τόσο γρήγορα όχι.
0: Αλλά υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική την οποία υπηρετούν τα τελευταία 20 χρόνια, κυρίως μετά το στραπάτσο που φάγανε στην Πορτογαλία με τον δικό μας θρίαμβο. Ναι. Από εκεί ουσιαστικά έχουν αρχίσει και χτίζουν πάρα πολύ και σταδιακά οι Ισπανοί.
2: Και δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρό. Δηλαδή, άμα δεις ακόμα και στο μπάσκετ.
1: Και στο πόλο.
0: Στο τένις.
2: Έτσι, στο τένις. Βέβαια. Ναι, είναι μια χώρα, ρε παιδί μου, που δείχνει ότι έχει αρχίσει και.
0: Αλλά ποδοσφαιρικά ο Ντελαφουέντε έχει κάνει πράγματα τα οποία αξίζουν πραγματικά να του βγάλεις να υποκληθεί σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρεις, και είναι και ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι και φαφλατά. Είναι ένας δάσκαλος, όπως τον χαρακτηρίζει ο περισσότερος κόσμος, και αυτή την εικόνα που δείχνει ο 69χρονος. Πόσο είναι, δεν είναι, 65 είναι.
1: 65,
0: το 61 είναι γεννημένο, 65.
1: 65.
0: Ο οποίος πρεσβεύει πραγματικά αυτό το οποίο θέλει η Ισπανία.
1: Είδαμε και έναν εκπληκτικό Ρόδρυ.
2: Εντάξει, respect.
1: Μετά τον τραυματισμό του, ξέρεις, είχαμε ξεχάσει τι παίχτης είναι πραγματικά ο Ρόδρυ και φαίνεται ότι επανέρχεται πλέον στις καλές του, στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Ήταν εκπληκτικός, πραγματικά.
2: Εγκέφαλος θα λέγαμε.
1: Ναι. Όλο το παιχνίδι ουσιαστικά της Ισπανίας πέρναγε από τα πόδια του. Χωρίς αυτόν η Ισπανία θα ήταν διαφορετική ομάδα.
0: Απ' την άλλη πλευρά να πω το εξής. Και μαζεύτηκαν και όλες οι ατυχίες της Αργεντινής σε ένα μάτς. Δηλαδή τους τραυματίστηκαν όλη η γραμμή της άμυνας. Δηλαδή ένας μετά τον άλλον έβγαιναν και οι αλλαγές τις οποίες αναγκάστηκε να κάνει ο Σκαλόνι ήταν αναγκαστικές, βάζοντας αμυντικούς παίκτες με συνέπεια να μην μπορέσει ούτε στο τέλος να χρησιμοποιήσει τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ που θα μπορούσε να του δώσει, γιατί είναι ο παίκτης που του κάνει την αλλαγή του παιχνιδιού, να πάει να το ρίξει από το 60 και μετά. Λοιπόν, τους πήγαν και στραβά και σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά και αυτό είναι λογικό, γιατί είπαμε, από τη μια πλευρά ο μέσος όρος ηλικίας είναι κοντά στα 22-23, από την άλλη είναι 27-29 και καταπονημένους τους παίκτες. Νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία σε όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη ότι η καλύτερη ομάδα, σε όχι ένα από τα καλύτερα παγκόσμια κύπελλα, τα οποία θυμάμαι εγώ, που νομίζω ότι είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια τα οποία θα μνημονεύουμε μετά από χρόνια, θα το θυμόμαστε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο λόγω της Ισπανίας, του ποδοσφαίρου που έπαιξε προς το τέλος, θα το μνημονεύουμε γιατί ήταν το τελευταίο του Λίονελ Μέση και θα το θυμόμαστε.
2: Και άλλων παιχτών, και του Ρονάλντο και του Νεϊμάρ και αυτήν, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Όπου πλέον δεν θα του ξαναδούμε σε πολύ μεγάλε διοργανώσει.
0: Τελειώσαν αυτοί. Και επίση θα είναι
1: και το σκάνδαλο του Μπαλουκά. Και θα μείνει και στην αυτή
2: η απόφαση.
1: Η μαύρη απόφαση που.
0: Θα είναι το Μουντιάλ το οποίο έσπαγε το ρυθμό των ομάδων με αυτά τα διαφημιστικά κούλινγκ.
1: Γενικώς, παιδί μου, όλες οι απαγορεύσεις αφήσανε τόσο κόσμο χωρίς να τον αφήσουν να μπει, να του δώσουν βίζα. Ανθρώπους των αποστολών, διαιτητή.
0: Σουμάλο.
1: Δηλαδή, ναι, είδαμε πράγματα πρωτόγνωρα.
2: Πάντως, εντάξει, να πιάσουμε και από τα θετικά πράγματα. Δηλαδή, είδαμε ωραία γήπεδα. Δηλαδή, εγώ είδα διαστημικά γήπεδα, ωραία γήπεδα. Έτσι. Ήταν γεμάτα τα γήπεδα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Θα σου πω κάτι.
2: Όχι,
0: δεν θα διαφωνήσω ότι ήταν μεγάλα και ωραία τα γήπεδα, αλλά θεωρώ τα γήπεδα τα οποία είδαμε στα Κατάρ ήταν πολύ καλύτερα.
2: Ναι, εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα το γήπεδα στα Κατάρ, αλλά και αυτά τα γήπεδα.
0: Πιο τουριστικά. Και πιο ποδοσφαιρικά, αυτά τα γήπεδα είναι κυρίως στισμένα για το American football.
1: Είναι τεράστια.
0: Είναι τεράστια.
2: Δεν τα λες ποδοσφαιρικά γήπεδα.
1: Όχι, έτσι.
0: Είναι Αμερικάνικα.
2: Δηλαδή, αυτά τα εγγλέζικα, παιδί μου, που καταλαβαίνεις όταν ο κόσμος είναι κοντά στο, στο ποδοσφαιριστή. Αλλά από την άλλη, όχι, ήταν γήπεδα τα οποία, ρε παιδάκι μου, ήταν αξιοπρεπέστατα. Δηλαδή, εμένα μου άρεσαν και σαν γήπεδα και ο κόσμος. Είδαμε αρκετό κόσμο.
0: Δεν ήταν καλή αγωνιστική χώρη. Δηλαδή, αυτό το οποίο, αυτά τα οποία άκουγα και διάβασα και από δηλώσεις των παιχτών και όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω αν οφείλεται και στις θερμοκρασίες. Ήταν σκληρά τα γήπεδα, ήταν τσιμεντένια. Δηλαδή, και αυτό φαινόταν και στη δυσκολία που είχαν οι ποδοσφαιριστές και στα κοντρόλ και σε άλλα πράγματα. Γενικά, θεωρώ ότι. Ήταν, να μην πω ότι ήταν από τα χειρότερα ή το χειρότερο, αλλά ένα μέτριο παγκόσμιο κύπελλο. Και πλέον περιμένουμε σε 4 χρόνια να κάνουν την υπέρβαση 3 ποδοσφαιροχώρες και ενδεχομένως και άλλες, γιατί θα γίνουν κάποια παιχνίδια και στην Αμερική. Δηλαδή,
1: θα γίνουν στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή και στην Παραγουάη.
0: Ναι, από ένα μάτς. Για τα 100
1: λόγω
0: χρόνια.
1: Των 100 χρόνων,
0: λόγω των 100 χρόνων.
1: Ισπανία, τώρα, Πορτογαλία, Μαρόκο, να πούμε.
0: Λοιπόν, δηλαδή 3 χώρες οι οποίες έχουν γηπεδάρες, ποδοσφαιρική κουλτούρα, κόσμο και 1000 άλλα πράγματα. Ναι. Και για όλους όσοι δεν γνωρίζουν, ψάξτε να βρείτε, να δείτε ποδόσφαιρο του Μαροκινού πρωταθλήματος, δείτε γήπεδα από τα οποία έχει το Μαροκινό πρωτάθλημα, ομαδάρες που έχουν.
1: Υπερδύναμη είναι πια, φίλε. Υπερδύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω εκεί πέρα, επειδή ξέρεις, ο βασιλιάς τους είναι ιδιαίτερα ποδοσφαιρόφιλος, θα περιμένουν ακόμα περισσότερα πράγματα.

0: Έχουμε αυτό, να μπας και προκριθούμε στο επόμενο ευρωπαϊκό, στο επόμενο Euro.
1: Δεν ξέρεις όμως αν πας χάλια στο Nations League, είναι μια σειρά, ξέρεις, αρνητικών αποτελεσμάτων που δημιουργούν προβληματισμό. Μετά θα δημιουργηθεί προβληματισμός και για τον προπονητή, είναι σίγουρο. Οπότε, εντάξει, να δούμε. Περιμένουμε τη μεγάλη μεταγραφή του Τζόλι. Είναι έτσι, λόγω του παγκοσμίου κυπέλλου έχει περάσει λίγο στα ψηλά, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό ένας παίκτης Έλληνας να φοράει τη φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας.
0: Και έχουμε και κληρώσει, παιδιά, σήμερα.
1: Και κληρώσει λίγο.
0: Στη μία η ώρα ξεκινάει ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός λίγο άγχος έχει.
2: Γιατί ρε. Ζέντσι Λουάζ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Γενικά είναι καλές ομάδες. Δηλαδή...
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι το φαβορί.
2: Καλά, ναι, δεν λέει κανείς.
1: Στον επόμενο γύρο που είναι η Μπότο Κλίμ τη Λιόν, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Κοίταξε, φαβορί, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Γιατί
1: καλά, θεωρητικά είναι πάντα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι, παιδιά, νωρίς ακόμα. Θα συζητήσουμε, λοιπόν.
1: Το μόνο καλό είναι ότι δεν έχει άγχος.
0: Έχει σίγουρα ευρωπαϊκή.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΟΦΗ.
1: Έχουν σίγουρα ομίλους.
0: Αυτός ο οποίος έχει μεγάλη πίεση είναι ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, μία η ώρα κληρώνει για Ολυμπιακό, δύο η ώρα Europa League και στις τρεις κληρώνει για Conference League. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε διπλή κλήρωση.
1: Ναι.
0: Μπαίνει και στην κλήρωση και του Conference League, θα σας πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Φυσικά την κλήρωση του Ολυμπιακού θα έχουμε εδώ την δυνατότητα να σας μεταφέρουμε απευθείας, δηλαδή να σας λέμε και να περιγράφουμε αυτά τα οποία θα γίνονται στις εγκαταστάσεις της UEFA. Να καλησπερίσουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο κανάλι 1, στους 90,4 μεγαλύτερους, τον Δημήτρη Μορφέση, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές, τον Γιώργο Καρύδη και τον Θάνο Καλουδούκα που είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Στα μικρόφωνα σήμερα, Βαγγέλης Κατσικοστάντης, Μιχάλης Κατσαφάδος, Λουκάς Εφανόπουλος, 210-42-24-4-43-46 είναι τα τηλέφωνά μας. 6951-904-904 είναι ο αριθμός που μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber. Παναλαμβάνω, θα πρέπει μέσω του Viber να στέλνετε, γιατί αν πάτε και στείλει τώρα SMS απλώς στο 6951904904 θα χαθεί κάπου στο υπερπέραν των ραδιοκυμάτων. Τώρα πάμε καθαρά αγωνιστικά, δηλαδή, εντάξει, αφού το αμπυλοφιλοσοφήσαμε όλο το σκηνικό χθες, δεν μιλήσαμε καθόλου βέβαια για την ημίωρο ημίχρονο.
2: Ναι,
0: να κλείσουμε αυτό για πάμε μετά στο αγωνιστικό, ναι. Μετά τη Τζόκα και μεσή, γιατί είναι 12:23. Σας άρεσε?
1: Όχι.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που το παρακολουθεί. Τουλάχιστον από αυτούς που έχω μιλήσει δεν νομίζω εντυπωσιάστηκα.
0: Βάλε μου λίγο μάπα τη σοου. Βάλε μου λίγο μάπα τη σοου. Το μόνο που μου άρεσε είναι που είδα τον Κέρμιτ.
1: Θυμήθηκε στα νιάτα σου.
0: Θυμήθηκα τα νιάτα μου. Το μόνο. Μ' άρεσε λιγάκι το φινάλε, ξέρεις, με το μήνυμα αγάπη.
2: Ναι, και αυτό το
0: κάνω. Το οποίο. Εντάξει, είναι ηρωνικό, ξέρω εγώ, ναι. Την ίδια ώρα
1: λίγο
0: οι Αμερικάνοι να βομβαρδίζουν μισό πλανήτη και αστείο, να περνάνε μήνυμα
1: αγάπης.
0: Εντάξει, το ποδόσφαιρο βέβαια τα ξεπερνά όλα αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Τα ξεπερνά όλα αυτά, οπότε μένω σε αυτό. Από εκεί και μετά, μ' άρεσε λίγο αυτό, είναι ότι ο Κορεάτας, αυτό το συγκρότημα δεν το ξέρα.
2: Το συγκρότημα αυτό, πού να το ξέρεις εσύ. Ναι, οκ, okay, ήταν οι πιτσιρικάδες αυτοί το συγκρότημα από την Κορέα που κλέψαν την παράσταση και εμένα μου άρεσε.
1: Καλή.
2: Ναι, νέα παιδιά, φρέσκα παιδιά, έτσι βγάλανε ενέργεια, από εκεί και πέρα δεν τρελά. Και με τη Μαντόνα που, οκ, okay, λες ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα.
1: Παροχημένη
2: είναι.
0: Δηλαδή, μόνο το γεγονός ότι
2: και ο Justin Bieber,
0: ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο. για μας, ναι, ωραία. Εντάξει, τους έχουμε ζήσει. Και από τα Τσικό τους παρακολουθούμε αυτούς. Και από το Like a Virgin παρακολουθούμε τη Μαντόνα. Η Σακύρα.
2: Σακύρα.
0: Εντάξει, τώρα είναι μια κατηγορία μόνη της. Είναι μια κατηγορία μόνη της, ωραίο το σου. Ο Justin Bieber, το μόνο που μου άρεσε το Justin Bieber είναι ο τρόπος που τον βάλανε, που μπήκε ως αλλαγή και καλά. Ναι. Το τραγούδι ήταν, εντάξει, τώρα πολύ μπαλάντα.
2: Μπαλάντα τώρα σε ένα τελικό.
0: Σε ένα τελικό.
2: Ναι, okay. Εκεί θες ενέργεια, θες αυτό που λέγαμε για τους Κορεάτες, οι οποίοι ξεσήκωσαν τον κόσμο.
0: Ναι, θέλει τέτοια πράγματα. Και ειδικά, προσέξτε να δείτε, τώρα απευθύνεστε και έχετε στο γήπεδο, παιδιά,

0: Αργεντίνους και Ισπανούς είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, όπου η μελωδία είναι στο... Βάλει λίγο περισσότερο ραπ, λίγο... Ναι. Και η συμφωνική ορχήστρα της Νέας Υόρκης μ' άρεσε. Ήταν ωραία. Ήταν ωραία, ναι.
1: Με τους...
0: Ποιος?
1: Coldplay.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι ήταν μια Αμερικανιά η οποία έλεγα να πούμε ότι θα ξεπεράσει, θέλαν να κάνουν κάτι σαν το Super Bowl.
1: Ναι.
0: Άμα μου είχες την J-Lo και όλα αυτά και να μου λυκνίζετε, να πω ότι το ξεπερνάς ή πλησιάς, αλλά ήταν ένας αχταρμάς, δηλαδή λίγο από εδώ χανώσουν, χανώσουν,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Είδες τι κάνανε και με τα δαχτυλίδια που δώσαν στην Ισπανία, έτσι πήγαν να το κάνουν τύπου NBA. Παραδώσαν στους πρωταθλητές της Ισπανίας δαχτυλίδια όπως γίνεται και στο NBA. Είναι τούτα και εγώ το πρωί με τον πες τον αρχηγό της Ισπανίας,
0: το
2: Ρόδρι, μπράβο που είχε βγάλει φωτογραφία. Εντάξει, κοίταξε, μπήκαν σε μια διαδικασία οι Αμερικάνοι να το κάνουν σύμφωνα με τα δικά τους τα δεδομένα, έτσι με NBA, το Super Bowl που είπε και ο Λουκάς πριν από λίγο, το οποίο νομίζω ότι τους γύρισε πάρα πολύ άσχημα. Δεν νομίζω ότι εντυπωσιάστηκε κανείς, δεν νομίζω ότι τρελάθηκε κανείς με όλο αυτό το show.
0: Τα βάλαν όλα στη μέση, ναι, δηλαδή. Και το τι κάνουν στο δικό τους American Football, το τι κάνουν στο NBA, το τι κάνουν στο baseball, προσπάθησαν τώρα
2: να το αχταρμάς ήταν, ας πούμε.
1: Και πολύ αποδοκιμασία στο Τραμπ.
2: Ναι, μπράβο, ναι, πολύ αποδοκιμασία. Και για τον Ινφαντίνο, έτσι.
0: Και νομίζω ότι αισθάνθηκε και άβολα και ο ίδιος ο άνθρωπος.
2: Καλά μωρέ, δεν ξέρει ότι τον κράζει όλος ο κόσμος τώρα. Πού ζει αυτός.
0: Όπως επίσης ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μεσοδιάστημα από τη λήξη του αγώνα μέχρι και τις
1: απονομές. Ναι,
0: απονομές, δηλαδή ξενέρωσαν και οι παίκτες. Ναι. Ήταν τώρα οι άλλοι κακόμεροι.
1: Ναι, άντε να τελειώνουμε
0: ο Μέση
1: τώρα,
0: να
1: φύγουμε.
0: Μπροστά στην εξέδρα. Οι άλλοι να περιμένουν. Αν δεν το πάρει στο δεκάλεπτο να πανηγυρίσει.
1: Βέβαια, ρε φίλε, εκεί που είσαι πάνω στη χαρά.
0: Μετά ξενερουά που λέει και μια ψυχή. Ναι.
1: Είχαμε και τις ψηλές εκεί του. Τι ψηλές, χοντρές δηλαδή.
0: Α, αυτό ήταν ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό ξεκίνησε, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
1: Το μαύρο τον κάνει. Τον πήγαινε.
2: Και ο Όλμο έφαγε μια ψηλή απαντή στο βίντεο.
0: Αυτό τώρα έχει ξεκινήσει γιατί με το που τελειώνει ο αγώνα. Έχει γίνει αλλαγή ο Ρόδρι και πάει στη συνέχεια να... Και όπως περνάει από το Μολίνα, ο Αργεντίνος του ρίχνει μία στη γροθιά, αλλά αυτό που λέμε, ρε παιδάκι μου...
1: Κρυφόν.
0: Ναι, τώρα μην χρησιμοποιείς την έκφραση και με καλές το ραδιοτηλετικό, ήταν πολύ τέτοιο. Το παίρνουν χαμπάρι οι Ισπανοί και πάνε να ζητήσουν τώρα το λόγο. Αλλά ρε φίλε, τώρα όταν έχεις τον παρέζι τους άλλους, οι οποίοι είναι τρελαμένοι επειδή έχουν χάσει το τέτοιο, ας το κάνω γαργάρα. Και προχώρα. Αλλά αυτό το οποίο κάνει ο Παρέδες νομίζω ότι είναι. Εντάξει. Τώρα, τα έχει πάρει τα παιδάκια και τα έχει ρίξει και τα δύο
1: κάτω. Τώρα το παιδάκι, τώρα 18 χρόνια. Ναι.
2: Λένε βέβαια οι Αργεντίνοι ότι τα κρατάγαν προς το τέλος για τους Ισπανούς γιατί γκρινιάζανε, λέει, για τη διαιτησία την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι και καλά προσπαθούσαν να επηρεάσουν τους διαιτητές. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια ξέσπασαν. Σου λέω, ρε παιδί μου, ότι υπόθηκε από τους Αργεντίνους.
0: Πολύ μελό. Εντάξει, στο τέλος με τον Μέση.
1: Εντάξει, ξέρεις, περνάει όλη η καριέρα σου, όλο και, από μπροστά
0: και
1: σου.
0: Και ψύχρεμα το διαχειριστήκε, νομίζω. Και ψύχρεμα το διαχειριστήκε.
1: Έκανε ό,τι μπορούσε ο ίδιος.
0: Και είχε και πολύ μελό δράμα η συνέντευξη τύπου του
1: Σκαλόνι.
0: Ναι. Έβαλε τα κλάματα, σηκώθηκε και έφυγε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα οποία κατάφερε με αυτή τη φουρνιά των παιχτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία και των ίδιων των Αργεντίνων. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα πρέπει να αισθάνεται περήφανος για τους παίχτες του, γιατί εντάξει, είπαμε, δεν έπαιξαν μπάλα, έπαιξαν κλεφτοπόλεμο, αλλά ρε παιδιά, αυτό το πάθος το οποίο έβγαζε η Αργεντινή, λίγες ομάδες μπορούν να το βγάλουν.
1: Είναι έτοιμοι να πεθάνουν στο γήπεδο.
0: Ναι. Δηλαδή, έχουν δεν έχουν δυνάμεις, θα πεθάνουν, δηλαδή θα αφήσουν τα κόκαλά τους μέσα. Δεν πάνε να παίζουν με 10 παίχτες. Εδώ πέρα είδες. Έπαιζαν με 10 και έχουν κάνει 3 ευκαιρίες που θα μπορούσαν να έχουν στείλει τελικά την υπόθεση στα πέναλτι.
1: Ναι, εκεί που δεν είχαν κάνει ούτε μία με 11.
0: Ναι. Και γι' αυτό έλεγα πρωτύτερα, είδες το ξεκίνημα, ότι δεν ξέρεις τι θα γινόταν αν έπαιζαν με 11 ή αν δεν τους είχαν κάτσει οι στραβές να μείνει έξω ο Ρομέρο, να φύγει ο Ρομέρο ή να φύγει όλη η αμυντική γραμμή. Τέλος πάντων, όλα αυτά νομίζω τα ξέβαλαν κάποιες έτσι περίεργες πινελιές.
1: Εντάξει, η πλάκα ήταν.
0: Και το ξυλίκι είναι. Εντάξει, Αργεντινή είναι.
1: Εντάξει, πολύ καλός ο Μαρτίνες, αλλά παιδί μου, τα δύο τρίτα των ευκαιριών της Αργεντινής πηγαίνανε πάνω, λες και είχε μαγνήτη, ρε παιδί μου. Εκεί που πήγαινε η μπάλα, εκεί ήταν και ο Μαρτίνες. Ξέρεις,
2: πολλές φορές λένε όμως δηλαδή, η τοποθέτηση μία... του τερματοφύλακα, ναι, ότι είναι σωστό timing,
1: ναι, ναι,
2: έτσι σωστή θέση.
1: Αλλά θέλω να σου πω, ουσιαστικά μία απόκρουση θυμάμαι που έπεσε στη γωνία και την έντρεψε. Ναι. Όλες οι άλλες, εκεί που πήγαινε η μπάλα, εκεί ήταν και ο Εμιλιάνο.
0: Ναι, αυτή είναι η μεγάλη, αυτή είναι η μεγάλη μαγιά του τερματοφυλακά, να μπορεί να είναι εκεί που θα πρέπει να είναι.
1: Καλός τερματοφύλακας, εντάξει.
0: Είναι τεράστιος τερματοφύλακας. Έχει κάνει, η πιο δύσκολη για μένα απόκρουση είναι το φάουλ του Γιαμάλ. Γιατί περνάει μπάλα, δηλαδή ανοίγει ο Ισπανός που είναι στο τοίχο και το βλέπει τελευταία στιγμή και έχει πέσει. Όπως επίσης και η σέντρα σουτ που γίνεται, που βρίσκει μπάλα λίγο στο κεφάλι προς το τέλος του Νίκο Βίλιαμς, χτυπάει, παίρνει φάλτσα και έχει πέσει. Αυτό που είπε ο Σπυρόπουλος, ο Αλέξης, στην μετάδοση είναι πάρα πολύ σωστό, ότι έχει την μπάλα, όχι στον παίχτη, τα μάτια όχι στον παίχτη, στην μπάλα. Εκεί πέρα φαίνεται ο μεγάλος τερματοφύλακας. Θα ξέρει πού θα πάει η μπάλα ανεξαρτήτως αν τη βρει την.
1: Και μην ξεχνάμε και το προηγούμενο παγκόσμιο. Και έχει κάνει. Πολύ σπάλι ο Μαρτίνες του βοήθησε να γίνουν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με την εμφάνισή του με τη Γαλλία.
0: Είναι ο μεγαλύτερος για μένα τερματοφύλακας σύγχρονος. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Και
0: έχει κάνει και μια σπουδαία επέμβαση ο Σιμών. Κάνει μια απόκρουση. Και πέφτει ο Κακομοίρης κάτω να κάνει ένα μπλοζόν. Δεν έχει κάνει μπλοζόν σε όλο το παιχνίδι.
1: Τίποτα.
0: Θυμάστε αυτή τη φάση.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου εκεί πέρα στο ύψος παίρνει και πέφτει και καλά για να κερδίσει.
1: Το μόνο που έκανε κάποιες φορές που έπαιζε μπακότερμα για να προλάβει εκεί που φεύγανε στην πλάτη της άμυνας κάποια Αργεντινή.
0: Μιλάμε για τον Εμιλιάνο Μαρτίνε. Θα θυμηθώ λίγο ένα πολύ μεγάλο δικό μας τερματοφύλακα, τον Αντώνη τον Νικοπολίδη. Ο Αντώνης Νικοπολίδης και αυτός μπορεί να βγάζει ένα παιχνίδι στο οποίο, παιδιά, να μην πέσει κάτω, να μην έχει κάνει μπλοζόν, αλλά ήταν πάντα εκεί που ήταν η μπάλα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά το σχολιάζαμε και μπορεί να το
1: πει. Και αν δεν ήταν εκεί που ήταν η μπάλα, πέρναγε πάντα ξυστά από το δοκάρι.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Και μπορεί να το έχω σχολιάσει και με τον ίδιο τον Άντωνη εδώ πέρα μέσα από το ραδιόφωνο σε κουβέντα που έχουμε κάνει. Ότι κοιτούσε την μπάλα και ήταν σαν να μαζεύει την εστία και πέρναγε ξυστά.
1: Ναι, ναι, πέρναγε. Ειδικά θυμάμαι με την Τσεχία.
0: Και με τον Ολυμπιακό, με παντού, δηλαδή το είχε.
1: Θυμάμαι αυτό το παιχνίδι με την Τσαχία που μας βομβαρδίσανε οι Τσέχοι και έγινα τουλάχιστον 5-6 τέτοιες φάσεις που κοίταζε την μπάλα και έβγαινε ελάχιστα έξω από το δοκάρι.
0: Έτσι είναι αυτές οι ομάδες. Θες τον μεγάλο τερματοφύλακα όταν δεν είναι όλοι οι υπόλοιποι, κάποιος πρέπει να μαζεύει πίσω και γι' αυτό πληρώνεις και καλό τερματοφύλακα. Και γι' αυτό όλες οι μεγάλες ομάδες από πού ξεκινάνε, από τον Άσο. Αυτό να σου. Άμα έχεις. Εκτός αν είσαι Ισπανία, οπότε δεν σε νοιάζει γιατί δεν έχει όλο την κατοχή της μπάλας.
1: 80. Πόσο είχε χτες, είχε.
2: Και με τη Γαλλία είχε κατοχή.
1: Πριν πάμε στα 83,3.
2: Και με τη Γαλλία.
0: Πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά που είναι αυτά ακριβώς, τα στοιχεία που υπερτερούσε και τι τα κάνει.
2: Να πούμε και για το μικρό τελικό έτσι. Δηλαδή, ποιος περίμενε ρε παιδάκι αυτό το 6-4 τώρα.
0: Πρέπει να διακόψουμε, να πάμε σε διαφημίσεις, σε τραγούδι και θα επανέλθουμε.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, τώρα αν αρχίσουμε και να τα αναλύσουμε και λίγα και ποδοσφαιρικά το χθεσινό τελικό, νομίζω ότι οι αριθμοί είναι
1: αμέληκτοι.
0: Αμέληκτοι. Χωρίς να σημαίνει, επειδή το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ.
1: Δεν λέει και τίποτα.
0: Δεν λέει και τίποτα και φάνηκε και χθες. Δηλαδή, μισή ευκαιρία ήθελε η Αργεντίνη να το στείλει στα πέναλτι και να το πάρει στη συνέχεια. Αλλά οι αριθμοί νομίζω ότι δεν θα ξαναδούμε τελικό. Θεωρώ μάλλον ότι δεν θα ξαναδούμε τελικό με αυτούς τους αριθμούς για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, να σκεφτείς ότι οι πρώτοι τελικές, η τελική της Αργεντινής ήταν στο 26ο λεπτό της παράτασης. Μέχρι τότε η Ισπανία είχε ήδη καταγράψει 20 προσπάθειες τελικές, είχε 12 στην εστία. Εντάξει, η Αργεντινή προσπάθησε ουσιαστικά να διαταράξει το ρυθμό του παιχνιδιού, να επιβραδύνει το ρυθμό με τακτικά φάουλ, αμύνθηκε πεισματικά, έκανε 25 φάουλ στον αγώνα, περισσότερα από οποιαδήποτε ομάδα σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου, από τότε που πάλι η Αργεντινή είχε κάνει 26 φάουλ στον τελικό του 2022 εναντίον της Γαλλίας. Οι Ισπανοί τελικά δυσκολεύτηκαν περισσότερο από ό,τι θα περιμέναμε βάσει την εικόνα του παιχνιδιού. Ήταν σε καλή μέρα ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και τελικά χρειάστηκε έτσι αυτή η διπλή προσπάθεια εκεί στην παράταση.
0: Και τακτικά νομίζω το πήγε καλά ο Ντε Λα Φουέντε. Δηλαδή έκανε τις αλλαγές όταν έπρεπε. Πήρε τον γκολ από την αλλαγή του. Θα έχει μπορούσε να έχει πάρει και νωρίτερα από το Μερίνο. Γκολ, γιατί έχει κάνει μια κεφαλιά που έχει περάσει ξυστά out από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μαρτίνες. Δηλαδή, μοίρασε το χρόνο γενικά σε όλο το παγκόσμιο σωστά στους παίκτες, γιατί ο Ντε Λα Φουέντε έχει να διαχειριστεί και μια πλειάδα παικτών που σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα θα παίζαν βασικοί. Και πρέπει να τους χωρέσει στην εθνική ομάδα της Ισπανίας.
1: Θυμάμαι ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε ξεκινήσει με τον Πέδρη, μετά καθιέρωσε το Ρουίθ.
0: Ναι.
1: Του βγήκε και αυτό.
0: Ναι.
1: Τέριαξε πάρα πολύ με το Ρόδριο Ρουίθ.
0: Υπάρχουν παιχταράδες οποίοι.
2: Και ο Βίλιαμς, έτσι ότι δεν έπαιζε γιατί συνέχεια αλλαγή. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι πολύ.
1: Είχε τραυματιστεί αυτό.
2: Είχε τραυματιστεί, αλλά ήταν εντάξει. Δηλαδή θα μπορούσε να το ξεκινήσει.
1: Στη φάση των ομίλων είχε τραυματιστεί. Ναι. Γι' αυτό έχασε πολύτιμο έδαφος. Αλλιώς θα το βλέπαμε πολύ περισσότερο.
2: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, είναι ένας προπονητής ο οποίος σίγουρα, τουλάχιστον στη Σκακέρα, έδειξε ότι είναι πάρα πάρα πολύ ποιοτικός. Τακτικά σε όλα τα παιχνίδια η Ισπανία είχε πλάνο, είχε ταυτότητα, είχε αρχές στο παιχνίδι της και για μένα κλειδί σε αυτή την ισπανική ομάδα ήταν η μεσαία της γραμμή. Δηλαδή και ο Ρουίθ και ο Όλμο και ο ξεχνάω το όνομα του Ρόδρυ. Λοιπόν, ήταν παίκτες οι οποίοι βοηθούσαν πάρα πάρα πολύ και ανασταλτικά, γιατί μπορεί να δέχθηκε ένα γκολ η Ισπανία σε όλο το Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά βοήθησε και η μεσαία γραμμή, έτσι. Δηλαδή, προκειμένου.
0: Και βοήθησαν πάρα πολύ παιδιά και ειδικά χθες που.
1: Και ο Ιωαρθάμπαλ γύρισε.
0: Που ο Σκαλόνι έχει μπλοκάρει τον Μπαένα και τον Γιαμάλ. Δεν υπάρχουν τα εξτρέμ. Έχουν κάνει μεγάλο παιχνίδι ο Πέδρο Τόρο και ο Κουκουρέγια.
1: Δηλαδή,
0: οι δύο ακραίοι αμυντικοί της Ισπανίας έχουν κάνει καταπληκτικό τουρνουά.
1: Και οι δύο, ναι.
0: Καταπληκτικό τουρνουά. Και μιλάμε τώρα για δύο παίκτες οι οποίοι.
1: Και ο Πόρο δεν τον περίμενε. Όλοι περιμέναν ότι θα είναι ο Γιορέντε βασικός.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Πόρο, ο οποίος προέρχεται από μια μέτρια σεζόν με την Τότενα. Όπως ξέρεις, γιατί αυτό επηρεάζει και την ψυχολογία του παίκτη. Αλλά ο Πέδρο Τούρο είναι ένας σταθερά καλός αμυντικός. Σε αυτό το τουρνουά, παίζοντας με τόσους ποιοτικούς πλέον συμπαίκτες, έδειξε ότι.
1: Κουκουρέγια, ρε φίλε, που κατάπιε τον Ντεμπελέ. Δεν μιλάμε, δεν ακούμπησε την μπάλα με τη Γαλλία. Δεν ακούμπησε την μπάλα.
0: Ο Πέδρο Τούρο, να σου πω την αλήθεια, τον έβλεπα χθες με την Αργεντινή και έλεγα ότι θα μπορούσε να ήταν και Αργεντίνος αμυντικός. Δηλαδή, ακραίος αμυντικός.
1: Είναι και καλός και επιθετικά. Είναι καταπληκτικός παίκτης. Και ο Κουκουρέγια.
0: Και τώρα αυτή η εθνική ομάδα.
2: Εντάξει, και έχει και τον Κουμπαρσί και στο κέντρο της άμυνας.
1: Τώρα βλέπεις τον Κουμπαρσί, είναι 19 χρονών και παίζει, λες και είναι επαγγελματίας 10 χρόνια. Είναι τόσο έτοιμοι αυτοί οι παίκτες, παιδί μου, όταν όταν έρχεται η ώρα να κάνει το επαγγελματικό του δεμπούτο.
0: Ναι, απλώς τι γίνεται και το Λαφουέντε.
1: Δηλαδή ο Πέδρη, ο Γκάβι, πια σου φαίνεται ότι είναι ψιλοβετεράνη.
0: Ναι, μωρέ, πρόσεξε. Είναι και αυτός τώρα ένας προπονητής ο οποίος προέρχεται από μια σχολή ποδοσφαίρου, αυτή των Βάσκων, της Athletic Bilbao. Ο ίδιος νομίζω δεν είναι Βάσκος, αλλά έχει γεννηθεί στη χώρα των Βάσκων και έχει ξεκινήσει ποδοσφαιρικά από την Athletic Bilbao. Στην Athletic Bilbao έκανε την καριέρα του. Και ξέρω όλη αυτή τη διαχείριση των νέων παιχτών και κυρίως αυτά τα παιδιά έχουν και την νοοτροπία από τις ομάδες τους, δηλαδή είναι έτοιμοι παίχτες ρε παιδάκι, δηλαδή τώρα όταν ο άλλος έχει βγάλει τη Μασία ή προέρχεται από τη Ρεάλ Μαδρίτης ή από τη Σεβί, είναι μια ολόκληρη ποδοσφαιρική κουλτούρα, δεν θα γκρινιάξουν, έχουν μάθει να περιμένουν τη σειρά τους, όσο βεντέτες και να είναι. Δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Και
0: δηλαδή
1: αυτό το πράγμα, ρε, ομάδα, παιδί, αυτό με το passing game. Δηλαδή, εγώ αυτό περίμενα το μάτς με τη Γαλλία. Γιατί μια ομάδα που έχει τόσο καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και δεν μπόρεσε ούτε στο ελάχιστο, ρε παιδί μου, να τους σταματήσεις αυτό που κάνουν τόσο καλά. Δηλαδή, αν δεν μπορεί η Γαλλία, δεν μπορεί καμία ομάδα να.
0: Και τώρα αναρωτιέμαι το εξής. Τι επιπλέον μπορεί να κάνουν τεχνικά οι Ισπανοί προπονητές και είναι όλες τους οι ομάδες τόσο καλές στο passing game, δηλαδή τους παίρνεις με την μπάλα με τίποτα. Και βέβαια έχουν φοβερή ανάκτηση της κατοχής, φεύγουν στα σφαίρες.
1: Ναι, και δυσκολεύουν τον αντίπαλο να βγει και από την περιοχή του ακόμα. Είναι, δεν ξέρω, είναι τόσο μελετημένοι, ρε παιδί μου, τόσο computerized οι Ισπανοί πια.
0: Και όλα αυτά βεβαίως, παιδιά, κρατάνε πολύ μακριά το ισπανικό ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ήταν έτσι. Ποτέ δεν ήταν έτσι. Μέχρι που πήγε, επέστρεψε μάλλον στην Μπαρτσελόνα ο Γιώχαν Κρόιφ και δημιούργησε όλη αυτή τη σχολή στην Μπαρτσελόνα που πρόσεξε να δεις στην Ισπανία. Δεν είπε η Ρεάλ, α, παίζει έτσι η Μπαρτσελόνα, εγώ θα πάω να κάνω κάτι άλλο ή σε Βίλτε. Όλοι ξεπατήκωσαν όλο αυτό το στυλ. Ότι να έχω την μπάλα στην κατοχή, να την κερδίζω γρήγορα για να κουράζω και τον άλλο. Γιατί όταν όλο αμήνεται, όταν έχει την μπάλα, εσύ είσαι αυτό που κάνει κρατάει και δυνάμεις, ξεκουράζεται η άμυνά σου. Δηλαδή μετά και τρεις επιθέσεις να δεις. Ξεκούρασε σαν ο αμυντικός.
2: Τέλος πάντων, πάντως ό,τι δεν είδαμε στον μεγάλο τελικό, το είδαμε στο μικρό τελικό, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το.
2: Εντάξει, ευχαριστήθηκες και εσύ όμως.
1: Ναι,
2: ρε, δηλαδή είδαμε ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο. Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς άγχος και πίεση.
1: Okay.
2: Εμένα μου άρεσε όμως. Αυτό θα ήθελα να πω και στον τελικό.
0: Να σας εξομολογηθώ κάτι.
1: Πήγαν οι τακτικές περίπατο.
0: Να σας εξομολογηθώ κάτι. Είναι ένα από τα λίγα παιχνίδια που δεν έχω δει ο μικρός τελικός.
2: Αλήθεια λε.
0: Αλήθεια.
2: Εντάξει, νομίζω ότι έχασες. Δηλαδή έτσι όπως πήγε το παιχνίδι με τα 10 γκολ, με τις πάρα πολλές ευκαιρίες, με την εναλλαγή, δηλαδή φαντάσου στο 4-3 όταν μείωσε η Γαλλία την Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο, λέω παιδιά, λέω θα το γυρίσει η Γαλλία, δηλαδή μου έδειχνε αυτή την αίσθηση το παιχνίδι. Εγώ πάντως πραγματικά το χάρηκα.
1: Ευχαριστήσατε γιατί το βλέπεις από τηλεόραση, αλλά τεχνικά ήταν άθλιο τώρα.
2: Εντάξει,
1: ήταν. Στο αγροτικό χώρο τώρα.
2: Δεν υπήρχε τακτική.
1: Δεν υπήρχε τακτική
2: ναι, όχι, δεν υπήρχε καθόλου όσα και για τις δύο ομάδες. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Αλλά κοίταξε, αυτή δεν είναι και η ουσία του ποδοσφαίρου, ρε παιδάκι μου. Να βλέπεις παιχνίδια τα οποία σε καθυλώνουν. Δηλαδή αυτό φαντάσου το Ισπανία-Αργεντινή. Εμένα προς το τέλος του αγώνα με πήρε ο ύπνος.
1: Εντάξει,
2: θα κοιμηθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, πολύ τακτική πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Και
2: κουράζει, ρε.
1: Και τα περισσότερα μάτια έτσι ήταν.
2: Έτσι ήταν, πραγματικά. Έτσι ήταν, τα περισσότερα παιχνίδια ήταν.
1: Χωρίς ρυθμό, με δύο ομάδες να φοβούνται, να μην παίρνουν πρωτοβουλίες. Ένα πράγμα ίδιο είδαμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια.
2: Και ειδικά βέβαια οι Άγγλοι, οι οποίοι το φυσάνε και δεν κρυώνει, θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί αυτοί στον τελικό. Έτσι, πώς την πάτησαν με την Αγγλία και αυτές τις κακές επιλογές του προπονητή της.
1: Εκεί νομίζω ότι οι Άγγλοι το χάσαν μόνοι τους πραγματικά. Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Τούχελ. Αυτά που έκανε πραγματικά, δηλαδή, απορώ πως δεν έχουν κρεμάσει ακόμα οι Άγγλοι.
2: Κι όμως το στηρίζουν. Δηλαδή, ναι, το λέγαμε και με την Λουκά με την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ομοσπονδία.
1: Εγώ περίμενα ότι την επόμενη μέρα θα αποτελέσει παρελθόν. Δηλαδή.
2: Ήταν αυτοκαταστροφικό, δηλαδή αυτό που έκανε ο Τούχελ.
1: Δεν μπορεί να έχει τον Γκέιν τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή να κόβει. Δηλαδή,
2: μα μόνο αυτό έβαλε. Το Σαχάιδη τι έκανε με την. Είπαμε ότι ήταν ένα παιχνίδι το
1: ο
2: οποίο.
1: Ο άλλος έβαζε επιθετικούς και αυτός έβαζε αμυντικούς. Δηλαδή, εντάξει.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ήταν ένα Μουντιάλ το οποίο σίγουρα θα το ξεχάσουμε. Yeah. Είδαμε κάποια πράγματα βέβαια, όπως το πράσινο ακροτήρι, η Γκάνα, που βάλανε κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά τις ομάδες που δεν μπορεί να πεις ότι ή τα outsider. Βγάλανε κάτι το οποίο μας άρεσε, αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, αυτό που έλεγε και πριν ο Λουκάς, νομίζω θα ξεχαστεί πάρα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα.
1: Και το Μαρόκο περιμέναμε σίγουρα περισσότερα.
2: Εντάξει, γιατί ρε. Έφτασε στα πρώιμη τελικά. Το προηγούμενο είχε φτάσει στους τέσσερις.
1: Έχασε χωρίς να παίξει τίποτα στα πρώιμη τελικά. Δηλαδή,
2: όπως με απογοήτευσε βέβαια πολύ και η Γαλλία. Εγώ περίμενα τη Γαλλία να είναι στον τελικό. Δηλαδή τέτοιες μονάδες, τέτοια ποιότητα και σε δύο μάτς, και με την Ισπανία που βραχυκύκλωσε και με την Αγγλία βέβαια.
1: Τι να πει και η Γερμανία βέβαια.
0: Λοιπόν, εκεί από το μυαλό μου το πέρες, έτσι φτάνοντας προς το τέλος για να κλείσουμε. Αν και για Μουντιάλ θα έχουμε να λέμε και τις επόμενες εκπομπές.
1: Αυτή και αν είχε χάλια.
0: Λοιπόν, ξεκινάω διαφορετικά εγώ. Θέλω να πω στη Γερμανία ότι η Γερμανία πρέπει να ψάξει να βρει. Δηλαδή η Γαλλία, εντάξει, το έχασε.
1: Το έχασε, συμβαίνει. Ναι, αλλά είναι στο top επίπεδο.
0: Είναι μέσα στις 4-5. Η Γερμανία θα πρέπει να ψάξει να βρει το χαμένο της γερμανικό DNA, δηλαδή να ξαναγίνει Γερμανία. Να ξαναγίνει Γερμανία, να υπηρετήσει.
1: Γι' αυτό πήρε τον κλόπ, για να ξαναγίνει Γερμανία.
0: Α, μπράβο. Και παιδιά, ακόμα μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, χωρίς να έχουμε, είχαμε. Δηλαδή το έσωσαν. Αυτό το παιχνίδι Αλάνα στο Τσαμπουκάτου, να δούμε λίγο ξύλο, όλα αυτά τόσο σαν οι Αργεντίνοι που έφτασαν με τον τρόπο, έφτασαν ακόμα και χθες με τα χίλια μέρια προβλήματα, το πάλεψαν αλλά έβγαλαν αυτόν τον Τσαμπουκά. Και με ένα παιδιά μου έχει λείψει σε όλες τις μεγάλες τελευταίες διοργανώσεις η αλητεία των Ιταλών. Ναι. Η άλλη πλευρά, η τσαχπινιά, η πονηριά.
1: Λείπουν πολλοί Ιταλοί, λοιπόν, να συζητάμε.
0: Δεν είναι, δεν λείπει η Ιταλία από
1: αλλά
0: όλη
1: φίλε,
0: αυτή τη διαδικασία.
1: Είναι τεράστια η κρίση, αυτοί έχουν κρισάρα, όχι κρίση απλώς. Δηλαδή, εντάξει τώρα μείνει η Ιταλία σε τρία παγκόσμια κύπελα εκτός. Φαντάσου τώρα τους Ιταλούς σε τι φάση είναι. Δηλαδή να βλέπουν τώρα μια τέτοια εθνική ομάδα, ένα γίγαντα του παγκοσμίου κυπέλου να αποκλείεται από τη Βοσνία. Ή από τη, είχε αποκλειστεί και από τη Γεωργία. Δηλαδή, ομάδες που θα τις σκέφτεζε άλλες φορές με τη δεύτερη δεκάδα. Είναι και το γερμανικό και το ιταλικό ποδόσφαιρο, παιδιά, περνάνε πολύ μεγάλη κρίση.
0: Όχι σαν πρωταθλήματα, σαν εθνικές. Και δεν είναι ότι δεν έχουν και παίκτες. Καλά, οι Γερμανοί, να σου πω κάτι. Ναι, δεν έχει πλέον και καμιά σπουδαία φουρνιά παίκτων.
1: Φύγανε και εκεί έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, αν εξαρτήσει τον Κίμιχ. Δεν έχει, ρε παιδί μου, προσωπικότητες. Αυτό λείπουν από πολλές ομάδες, λείπουν οι προσωπικότητες.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Λέγαμε πριν για τον.
1: Πώς δεν υπάρχει
0: λένε,
1: ο Μίλερ.
0: Για τον Ρόδρυ. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα πάτα ξεκινάνε εκεί μπροστά από τα στόπερ. Άμα έχει εκεί πέρα, δηλαδή, άμα έχει καλό τερματοφύλακα και καλό κεντρικό χαφ.
1: Ναι,
0: όλα τα υπόλοιπα βρίσκει.
1: Τα λύνει. Τα λύνει τα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή, σκέψε ο Κρός που δεν ήταν κανένα μεγάλο παιχταρά. Δηλαδή. Αλλά ήταν ο Κρός.
1: Αλλά αυτά που έκανε στο γήπεδο, ναι, ήταν πραγματικά εντυπωσιακά το πόσο άνετος ήταν, ρε παιδί μου. Δεν τον έβλεψε ποτέ να χώνεται τον Κρός. Θα δούμε τώρα με τον πολύ Γιούργεν Κλοπ τι αλλαγές θα δούμε στη Γερμανία.
0: Τι λέει άλλο, διαβάζω εδώ στο 10.gr με την κίνηση των παιχτών της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της απονομής.
2: Έχει γίνει θέμα και αυτό, έτσι, μεγάλο θέμα, ότι σνόμπαραν την απονομή στην ομάδα της Ισπανίας. Ότι δεν κοιτάγανε, λέει, την απονομή, κοιτάγανε αλλού. Κάποιοι, λέει, είχαν πάει στην εξέδρα να δουν τους δικούς τους. Εντάξει, τώρα και αυτό νομίζω είναι λίγο υπερβολή, μωρέ.
0: Υπερβολικό είναι.
2: Έλα, μωρέ, υπερβολή είναι. Εντάξει, και αυτοί είχαν την πίκρα τους τώρα, τη στεναχώρια τους. Τι έπρεπε να κάνουν.
0: Εντάξει, ίσα να πω κάτι. Έβγαλαν και ειδικά οι φίλοι της Αργεντινής μια ποδοσφαιρική κουλτούρα. Το μόνο αφέρ που έκαναν ήταν όταν τη στιγμή που δίνεται το βραβείο στον καλύτερο του Μουντιάλ, τον Ρόδρυ, φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Μέση. Yeah. Αυτό, εντάξει, μου κακοφάνηκε, αλλά έκαταν. Ήταν μέχρι το τέλος. Δεν άδειασε το γήπεδο.
1: Όχι, δεν άδειασε.
0: Δεν άδειασε το γήπεδο.
2: Και βέβαια έγινε χαμός βέβαια στην Ισπανία, έτσι, πανηγύρια, αναμενόμενο βέβαια, πανηγύρισαν αυτή την κούπα, ενώ πολλά επεισόδια είχαμε στην Αργεντινή, όπου βγήκε κόσμος στους δρόμους, κακός βέβαια, αλλά από την άλλη γιατί ήταν μια πολύ καλή πορεία της Αργεντινής, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών και με το ρόστερ που είχε, το ότι έφτασε μέχρι τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου σίγουρα είναι μια πολύ καλή και σημαντική επιτυχία για τους Αργεντίνους.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε μπάσκετ, κάνουμε και το εξής. Είναι παραπέντε τραγουδάκι. Πούμε στην Άννα τη Ζαντίδου να μπει ένα λεπτό νωρίτερα για το δελτίο ειδήσεων, έτσι ώστε ακριβώς τη μία να συνδεθούμε με την Ιόνε της Ελβετίας για την κλήρωση του Ολυμπιακού και να συνδεθούμε και με το τηλεοπτικό κανάλι της UEFA. Να θυμίσω απλά ποιοι είναι οι υποψήφοι του Ολυμπιακού για τη σημερινή κλήρωση. Ο Ολυμπιακός είναι στους ισχυρούς, δηλαδή το πρώτο μάτς θα γίνει εκτός και η ρεβάνς είναι εδώ στις 11 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ουνιόν Σεντζιλουάς, Νάι Μέχεν, Σπάρτα Πράγας και τον νικητή του ζευγαριού του Μγκράτς Χάρτς. Αυτή είναι η υποψήφια αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Σε περίπου 10-15 λεπτά ενδεχομένως να ξέρουμε ποια ομάδα θα παίξει η ομάδα της πόλης.

0: That's right.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτία, στο Κόκκινο Υδράργυρο, έως και την Τετάρτη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Συνεδριάζει στις 4 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη, ο Ανδρουλάκης στις 3 θα συναντηθεί με δημάρχους της δεύτερης περιφέρειας και της Χαλκιδικής. Απολογείται στην ανακρίτρια ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Τα περισσότερα ατυχήματα με πατίνια γίνονται με παιδιά κάτω των 17 ετών. Αύριο προς ψήφιση στη Βουλή παρεμβάσεις δήλωσε ο Γιώργος Κότσιρας στην τηλεόραση του Sky. Αλλαγή σελίδα στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει πρωθυπουργός μετά την παρέτηση Στάρμερ. Εν τόσο λίγο η κλήρωση του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτροι έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Λοιπόν, ακριβώς ένα λεπτό μετά τη μία, είπαμε, τα πήγαμε λίγο όλα πιο μπροστά προκειμένου να προλάβουμε να συνδεθούμε και με το επίσημο κανάλι της UEFA, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στη μία κλήρουν για τον Ολυμπιακό, στις δύο για τον ΠΑΟΚ, στις τρεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Conference League. Καθώς ο ΠΑΟΚ θα μπει σε διπλή κλήρωση. Αυτή τη στιγμή ο Τζόρτζιο Μαρτσέτη, ο υπεύθυνος των κληρώσεων της UEFA, εξηγεί κάποια πράγματα. Πάμε να συνδεθούμε λίγο, Κατερίνα.
6: It remains the same for every team. To secure a place in the league phase and continue the journey all the way to the final in Madrid on the 5th of June 2027.
5: Εξηγεί τώρα όλα αυτά τα οποία θα γίνουν μέχρι και τον τελικό που θα γίνει στην Μαδρίτη.
6: I hand the floor to the head of UEFA Club Competitions, Tom Barlow, who will assist
5: είναι και ο υπεύθυνος των διοργανώσεων της UEFA. Είναι ο Τόμ Μπάρλο, ο οποίος θα εξηγήσει τι ακριβώς θα συμβεί για την διαδικασία της κλήρωσης. Εξηγεί μάλλον. Required due to stadium or city clashes will be communicated later today, so keep that in mind. Now, with those dates in mind, we can move on to the technical procedure, and for that, we have a short video that will illustrate the key principles from the draw procedure. Και τώρα θα προβάλλει ένα βίντεο σχετικά με τον τρόπο της διαδικασίας της κλήρωσης.
0: The UEFA administration may form groups comprising an equal number of seeded and unseeded clubs.
5: Είναι τα γκρουπ τα οποία είναι στην, στο γκρουπ των ισχυρών και στο γκρουπ των ανισχυρών. Ξέρει ότι δεν μπορούν να παίξουν μαζί. Τα ισχυροί πληρωθούν με τους ισχυρούς και αντίστοιχα ισχυροί με ανίσχυρους.
0: The coefficient of the team with the higher coefficient in each undecided tie is used for seeding purposes in the draw. According to the participants of the draw, the groups will be formed in order to respect all of the principles. The ties are determined by means of a draw. Two bowls are prepared.
5: Δύο μπολ για το μονοπάτι των πρωταθλητών, ισχυροί και ανίσχυροι.
0: And are then placed in a central bowl where they will be shuffled.
5: Το καθένα από τις δύο πλευρές τους ισχυρούς και τους ανισχυρούς θα μπαίνουν σε ένα τρίτο bowl από κάθε μία ομάδα που ουσιαστικά θα βγάλουν, θα προκύψουν και τα ζευγάρια. Αυτό από το κομμάτι, από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Το ίδιο βέβαια θα συμβεί και από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, όπου θα μπει στην διαδικασία της κλήρωσης ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είναι πρωταθλητής, οπότε θα πάει από το League Path, όπως ονομάζεται, δηλαδή από το μονοπάτι των πρωταθλημάτων.
7: So after that explanation, let me just add a few of the specifics of today's draw. Well, we will start by drawing the Champions Path, where the 12 pairings of teams currently playing the second
5: round. Λοιπόν, ξεκινάει. Σου είχε λείψει ο ήχος του Champions League, Βαγγέλη?
8: Νοείται, ρε, εσύ. Νοείται. Κάνουμε τα προγνωστικά μας ή όχι? Τι βλέπεις?
5: Για τον Ολυμπιακό, να ξαναδώ λίγο τις ομάδες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει. Για πες.
8: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγγεν, Ουνιόν, Ζενζιλουάς και τον νικητή του ζευγαριού στον Γκραντς Χάρτς.
5: Θεωρώ, επειδή έχει κάνει και προετοιμασία στην Ολλανδία και το έχει τώρα με τις Ολλανδικές ομάδες, θα παίξει με την
8: Ναϊμέγγεν.
5: Ναϊμέγγεν.
8: Εγώ θα έλεγα Ουνιόν Ζενζιλουάς. Αυτό μου κάνει. Union, δεν ξέρω γιατί.
5: Βέλγικη ομάδα.
8: Ναι, βέλγικη ομάδα. Εντάξει, μια ομάδα που νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι έχει ανέβει πάρα πολύ. Δεν στηρίζεται βέβαια στα μεγάλα ονόματα, έτσι, αλλά έχει μια συνοχή και μια έτσι πολύ καλή και σωστή λειτουργία.
5: Λοιπόν, αυτή την ώρα ξεκινάει η κλήρωση για το μονοπάτι, από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Με την ευκαιρία και μέχρι να περάσουμε στην κλήρωση του Ολυμπιακού, να πούμε ότι στις 2 η ώρα κληρώνει για τον ΠΑΟΚ για το Europa League.
8: Ναι.
5: Ο ΠΑΟΚ στο Europa League έχει, γνωρίζουμε το υπογκρουπ, το οποίο ορίστηκε λίγο νωρίτερα, αργά το πρωί μάλλον, νωρίς το μεσημέρι, να το πω έτσι.
8: Ναι.
5: Λοιπόν, θα παίξει με το, εφόσον βέβαια ξεπεράσει την Δυναμό, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι. Το
5: λοιπόν, θα παίξει με Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ, με Χάιντουκ ή Πάφο, ή με Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια είναι απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ή την ομάδα που θα προκύψει από το Τρόμσο, είναι από την Νορβηγία, με την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία.
8: Εντάξει, το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι απέφυγε τους ηττημένους των προκριματικών Champions League. Αυτό σαφώς επηρεάζει θετικά τον, περιορίζει μάλλον τον βαθμό δυσκολίας για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη βέβαια είναι καλές ομάδες. Πρωταρχικός στόχος βέβαια του ΠΑΟΚ είναι να αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, προκειμένου να δει την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά στην επόμενη φάση του Europa League. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη, έτσι, αν θυμάμαι καλά, 8 η ώρα είναι το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου.
5: Τώρα, εάν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, θα πάει στο Conference League, όπου πάλι μέσα από την διαδικασία των υπογκρουπ γνωρίζει ότι θα κληρωθεί με τον ηττημένο του ζευγαριού Χάιντουκ Σπλιτ Πάφο. Τον ηττημένο από το ζευγάρι Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα. Τα λες και εύκολα.
8: Τι είσαι καλά.
5: Τον ηττημένο από το ζευγάρι Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας και τον νικητή του ζευγαριού Αλουμίνη Δυναμό Τιράνου. Νομίζω εδώ πέρα, ας πούμε, θα ήθελε, αν αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, από την Δυναμό Κίεβο. Και στις 3 η ώρα μαθαίνει αντίπαλο και ο Παναθηναϊκός, όπου και εδώ γνωρίζουμε τους υποψήφιους από το υπογκρουπ το οποίο ορίστηκε από την UEFA. Θα παίξει ή με Σπάρτακ Τρνάβα, είναι Σλοβακική, ή Τσέσκα 1948, είναι της Βουλγαρίας. Αυτή νομίζω είναι ομάδα που έχει προκύψει από την Τσέσκα Σόφια.
8: Με τον νικητή του ζευγαριών, έτσι.
5: Ναι, ναι, με νικητρία ομάδα, ναι. Λιέπα για Λετωνία ή Αύστρια Βιέννης. Mm-hmm. Ρουβλνάβικ.
8: Τα νησιά Φερόε.
5: Ναι, ή Κόπερ Σλοβενία. Λογικά εδώ πέρα η Κόπερ θα προκριθεί. Νέστη Αζερμπαϊτζάν ή Δυναμό Μίσκα από τη Λευκορωσία.
8: Εντάξει, κοίταξε, αν δει κάποιος τις ομάδες, νομίζω ότι okay, η Αύστρια Βιέννης και η Δυναμό Μίνσκ είναι αυτές που ξεχωρίζουν, που λες ότι τις γνωρίζουμε και είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να βάλουν δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Υπόλοιπες ομάδες δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι φοβίζουν τον Παναθηναϊκό.
5: Λοιπόν, συνεχίζεται η κλήρωση για το μονοπάτι, από το μονοπάτι μάλλον, των πρωταθλητών για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Βγαίνει το πρώτο τελευταίο ζευγάρι τώρα, για να πω την αλήθεια, επειδή είναι winners, το έχω χάσει λίγο. Παναλαμβάνω, για το μονοπάτι των πρωταθλητών που δεν έχει καθόλου ενδιαφέρον, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Για τον Ολυμπιακό ένα από τα ζευγάρια είναι τον Δυναμό Ζάκρεπ, ναι, κόντρα σε Κλάτσβικ Ζαλγκίρις.
8: Το άλλο είναι Μιάλμπι Ρεντ Ιπς, με τον νικητή ζευγαριού Ιμπέρια Τυφλίδας Μπάνικ Οστράβα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα, ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ομόνια Καϊράτ Αλμάτι. Ένα άλλο ζευγάρι, Άερχους Λεχ Πόζναν με το Σαμπάχ Κουόπιο. Είναι τα ζευγάρια που έχουν βγει τουλάχιστον μέχρι τώρα και περιμένουμε βέβαια με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε και τον Ολυμπιακό.
5: Όλα αυτά επαναλαμβάνω αυτή την ώρα στα γραφεία της Νιόν στην Ελβετία. Έχουμε μπει πλέον για τα καλά σε
9: 20 ομάδες, να πούμε. Είναι. 20 ομάδες είναι που μπαίνουν στην κληρωτή εδώ.
5: Έτσι ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος περιμένει να μάθει αντίπαλο, και όπως είπε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, να το επαναλάβουμε για όλους όσοι δεν είχατε συντονιστεί ή δεν είχαν συντονιστεί τα ραδιοφωνά σας από τις 12 εδώ μαζί μας, ότι ο Ολυμπιακός λίγο πολύ γνωρίζει ότι για να περάσει στην League Phase του Champions League, αν δεν στραβώσει κάτι με Bodo Glimt και Lyon, θα χρειαστεί να αποκλείσει ή τη γαλλική ομάδα ή την Bodo Glimt. Δηλαδή, σε διαφορετική περίπτωση, εάν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός στην τρίτο προκριματικό γύρο, πάει απευθείας
9: στους ομίλους στην Ευρώπα.
5: Στο Europa League.
8: 4-5 Αυγούστου, έτσι τα πρώτα παιχνίδια. Η επαναληπτική ακριβώς, 11 και 12 του ίδιου μήνα. Μακάρι να πάρουν ένα καλά και για όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί είπαμε ότι θέλουμε να βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες να προχωράνε στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό και για τις ομάδες αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τη χώρα μας, και στην ειδική βαθμολογία της UEFA που δίνει τη δική της μάχη για το καλύτερο πλασάρισμα και να βγάζουμε όσο γίνεται περισσότερες ομάδες.
5: Καταρίνα, πάμε τώρα λίγο, δώσ' μας πάλι ήχο, γιατί φτάσαμε στο σημείο όπου ξεκινά η διαδικασία για την κλήρωση του Ολυμπιακού.
7: In the league path are Royal Union Saint-Gilloise, AC Sparta Praha, the winners of pairing 2, which will be either SK Sturm Graz or Heart of Midlothian FC, and NEC Nijmegen.
5: Η τελευταία είναι η Μάχεν, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Και ξεκινάει η διαδικασία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός από το γκρουπ των ισχυρών και περιμένει μία από την ανίσχυρη. Πρώτο ζευγάρι. Ο Μαρχέτη βγάζει το μπαλάκι.
6: First team.
5: Νομίζω τον Ολυμπιακός.
8: Βγήκε ο Ολυμπιακός.
5: Ολυμπιακός.
6: Ολυμπιακός FC.
9: Μάλιστα.
5: Τώρα που το ξέρετε, είδε το why. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Δεν θα μπαστώ τις πολύ
7: αγώνα.
8: Υποκλείσου.
5: Δεν παίζεσαι, ρε φίλε. Δεν παίζεσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Δεν παίζεσαι. Με την Αϊμέγγεν. Δεν ήσουν εδώ και κάναμε μια πρόβλεψη, ρε παιδί μου. Εγώ είπα Ζενζιλουάς, μου λέει Ολυμπιακός, μια και Ολυμπιακός. Το ανέλησα κιόλας. Έκανε προετοιμασία στην Ολλανδία. Είναι Αϊμέγγεν. Πάλι μέσα έπαιζε. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Υποκλίνομαι. Εντάξει, θα το πω για ακόμη μια φορά. Δεν υπάρχει. Έχεις. Ξέρω εγώ, 100%. Δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω ποτέ σε πρόβλεψη.
9: Η καλύτερη δυνατή κλήρωση, νομίζω.
5: Ναι, πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
10: Κάτσα κάνουμε μία αναζήτηση. Επί τόπου, λίγο στο Transfermarkt.
9: Η Νάιμεγγεν είχε πολλά χρόνια να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ήταν μια μέτρια ομάδα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Έκανε μια πολύ καλή πορεία φέτος. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα χωρίς διεθνή πείρα.
10: Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο Νάιμεγγεν.
9: Ναϊμέχεν, όπως λένε οι Ολλανδοί.
10: Ναϊμέχεν είναι στα σύνορα με τη Γερμανία. Δηλαδή είναι περισσότερο κοντά στη Γερμανία παρά στο Ρότερνταμ ή στο Άμστερνταμ. Okay.
9: Από τις πιο πράσινες πόλεις της Ευρώπης, το Ναϊμέχεν.
10: Όπως αντιλαμβάνεστε, τώρα κάνουμε την κλαδιακή λογική. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Κλάδη, ο οποίος πάντα ξεκινούσε από τα. Πώς το λένε. Από τα τοπία.
5: Ναι, τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε.
10: Και όλα τα υπόλοιπα.
5: Κοίταξε, θεωρητικά είναι από.
10: 177.359 κατοίκους έχει το Νάιμέχεν, σύμφωνα με τον. Ήταν 1η Ιανουαρίου του 2021 που κάναν εκεί πέρα.
5: Καλή αντίπαλος, βατή αντίπαλος για τον Ολυμπιακό. Βέβαια δεν είναι αυτό που λέει και ο Μιχάλης αμεληταία ποσότητα. Είναι μια Ολλανδική ομάδα χωρίς το βάρος της φανέλας. Άρα είναι από τις Ολλανδικές ομάδες παραδοσιακά επικίνδυνες. Έχουμε δει ότι γενικά το Ολλανδικό ποδόσφαιρο φημίζεται για την ταχύτητά του, για το επιθετικό ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει.
9: Σκέψω ότι είχε να βγει στην Ευρώπη από την περίοδο 2008-2009 όταν τότε είχε αποκλειστεί στο η φάση των ομίλων στο UEFA.
10: Δηλαδή 50 εκατομμύρια το συνολικό budget σύμφωνα με το Transfermarkt. Προπονητής ο 54χρονος ο Ντίκ Σράουντερ, αν τον προφέρω σωστά.
5: Σρόιντερ.
10: Δηλαδή, τώρα η προφορά των Ολλανδών είναι λίγο περίεργη, δεν έχει καμία σχέση με τα, πώς το λένε, με τα γερμανικά. Τερματοφύλακα έχει έναν Αμερικανο-Ολλανδό, έναν Ισπανο-Αργεντινό, τον Κρέτας.
5: Πάντως, σύμφωνα με το σχηματισμό που βλέπουμε στα παιχνίδια της, παίζει με τριάδα στην άμυνα, δηλαδή 3-4-2-1. Αρέσκεται να παίζει με τους πλάγιους παίκτες. Είπαμε ότι έχει μια επιθετική φιλοσοφία.
9: Εντάξει, κλασική Ολλανδική ομάδα είναι. 4-3-3, πάντα.
5: Ναι, αυτό ξεκαταλαβαίνετε ότι αφήνει χώρους για τους αντιπάλους. Όπως γίνεται πάντα βέβαια, όταν μια ομάδα παίζει full επίθεση, σίγουρα θα βρει χώρους ο Ολυμπιακός. Κάτι που αρέσκεται και στον. Με τη Λίμπαρ να περνάει στο παιχνίδι του. Μακάρι να πάνε όλα καλά και ο Ολυμπιακός να καταφέρει να πάρει αυτή την πολυπόθητη πρόκριση για την επόμενη φάση στο Champions League.
10: Νομίζω ότι.
5: Είναι στα μέτρα του όμως. Εντάξει, είναι μια καλή κλήρωση. Μια καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Αλλά ξέρεις, πάντα όταν μιλάμε για παιχνίδια μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Κρύβουν κινδύνους.
10: Το πρωτάθλημα τους πότε ξεκινάει, παιδιά?
5: Πάντα ξεκινάει πιο νωρίς.
10: Νομίζω λίγο νωρίτερα.
5: Αρχές Αυγούστου είναι.
10: Μας.
5: Καλά, νωρίτερα ξεκινάει. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
10: Το
5: αλλά...
10: καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι η Ναϊμέγγεν δεν έχει κάποιο άλλο παιχνίδι πριν. Δηλαδή να πεις ότι θα παίξει ένα παραπάνω ευρωπαϊκό ή δύο που θα έχει για να βρει έτσι ρυθμό. Οπότε πάνε και οι δύο απευθείας.
9: Στα επίσημα.
10: Με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά κυρίως τώρα όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρσι.
5: 7 Αυγούστου.
10: Όταν πέρσι πήγε μέσα στην Ολλανδία, νίκη στον Άγιαξ και πήρε πρόκριση για τα νοκάουτ του Champions League, και δεν νομίζω ότι μπορεί να τρομάζει από το άκουσμα της.
5: Κοίταξε, σίγουρα όμως δείχνει ότι έχει ξεκινήσει πιο νωρίς την προετοιμασία της. Έτσι, 8 Αυγούστου ξεκινάει
8: το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Μάλιστα την πρώτη αγωνιστική υποδέχεται την Telstar.
10: Το πρώτο μάτς να πω ότι είναι στο Καραϊσκάκης. Είναι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει, πρέπει να πάει μια χαζομάρα στο ξεκίνημα και το διορθώνω γι' αυτό ότι σε αυτή την κλήρωση δεν υπάρχει ο ισχυρός παίζει στην έδρα του, ναι, που είναι επαναληπτικό. Είναι όπως βγουν τα ζευγάρια. Εντάξει, το διευκρινίζω αυτό, ναι, γιατί αν δεν κάνω λάθος μπορεί να μην το πάω, αλλά παιδί το, αν το είπα, να το διευκρινίσω. 4 ή 5 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, οπότε ξέρουμε τι θα κάνουμε στο κανάλι 1 ή στις 4-5 Αυγούστου θα έχουμε μετάδοση του Ολυμπιακού Νέιμεχεν και στις 11 Αυγούστου είναι ο παναληπτικός στην Ολλανδία.
8: Μάλιστα.
9: Μικρό το στάδιό της, το Hofer Stadion.
10: 12.000.
9: 12.500 θεατές.
10: Θα έχει δηλαδή περίπου 500 φιλάθλους Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ο οποίος στις κάτω χώρες έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω το βλέπετε γενικότερα όλοι σας και από τα φιλικά παιχνίδια.
8: Βλέπω ότι ξεχωρίζουν κάποιοι παίκτες και μέσα αυτούς είναι ο Ιάπωνας επιθετικός, ο Γκάβα.
9: Ο Γκάβα και ο Σάνο, ο Ιάπωνας μέσος, και αυτός είναι διεθνής, πολύ καλός παίκτης.
8: Ναι, ειδικά ο Γκάβα, νομίζω το γνωρίζουμε.
9: Ο Λίνσεν, και αυτός είναι καλός ποδοσφαιριστής, ο επιθετικός, αλλά είναι στα 35 του χρόνια πια.
8: Νεανική ομάδα έβλεπα, έτσι, ναι, πιτσιρικάδες πολλούς. Καλά, και σε αυτό δεν πέφτουν από τα σύννεφα, έτσι είναι οι Ιρλανδικές ομάδες. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους.
10: Λοιπόν, να σας δώσω 2-3 πραγματάκια έτσι ρεπορταζιακά για τον Ολυμπιακό, για να φύγω, για να πάω μέσα να ανεβάσουμε και το θέμα στο κανάλι 1.gr και να συνεχίσετε με τα υπόλοιπα. Καταρχάς, όπως διαβάσαν οι φίλοι μας που ενημερώνονται και από το site μας χθες, λίγο πολύ σας μετέφερα και έγραψα τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη, όπου ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει να ξεκινήσει από φέτος την διεθνή του καριέρα, θέλει να πάει να παίξει στην Premier League, ακόμα και σε μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη και δεν ξέρω με τι εφηλίδια.

0: επιστρέψει κάποια στιγμή να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, όπως πάρα πολύ.
1: Μπορεί να κρατήσει και κάποιο ποσοστό μεταπόληση.
0: Ναι, τα χρήματα νομίζω ότι θα είναι καλά. Επίσης, αυτό το οποίο μου έλεγε χθες άνθρωπος του Ολυμπιακού είναι ότι αν ο Κωνσταντής ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, σε ένα λεπτό κλείναμε συμφωνία και το ανανεώναμε το συμβόλαιο. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που δεν είχε ανανεωθεί το συμβόλαιο του, το παίχτης θα μπορούσε το Γενάρη να, πώς το λένε, να υπογράψει όπου θέλει και να μην πάρει τίποτα Ολυμπιακός. Χθες επίσης, την ώρα που στην Ισπανία έγραφαν ότι κλείνει όσο στον Ολυμπιακό, στο κανάλι 1.gr έγραφα ότι ο Μεντιλίμπαρ έβαλε ένα χ στον όσο. Δεν ξέρω για ποιον λόγο.
1: Κάνει εντύπωση. Ξέρεις,
0: αλλά...
1: Να σου πω κάτι επειδή, στην αρχή, γιατί το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί έκανα πάρα πολύ τη Σεβίλη. Στην αρχή δεν έπαιζε σχεδόν καθόλου. Στα κρίσιμα, από το Μάρτιο και μετά, στα κρίσιμα μάτσα, εκεί που κρινόταν η παραμονή, όσο έπαιζε βασικός.
0: Θεωρώ ότι κάπου είναι διστακτικός για τη θέση του αριστερού μπακ.
1: Πάντως μπακ δεν έπαιζε.
0: Θες να σου πω κάτι, τι βλέπω εγώ. Τι...
1: Δηλαδή δεν ξέρω γιατί το λένε μπακ. Στη Σεβίλη δεν έπαιζε μπακ.
0: Αυτό νομίζω.
1: Αριστερό χάφ έπαιζε.
0: Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να παίχτη που να είναι.
1: Όχι, μπακ δεν είναι.
0: Μπακ. Και αυτά στην προσωπική μου άποψη, ο Μεντιλίμπαρ, εάν δεν δοθεί. Αυτή τη στιγμή ο μόνος που έχει πρόταση είναι ο Ορτέγκα. Εάν δεν δοθεί ο Ορτέγκα, δεν θα ήθελε να πειράξει αυτό το δίδυμο που είχε από τα αριστερά, δηλαδή Ορτέγκα με Μπρούνο. Μόνο εάν δοθεί ο Ορτέγκα, θα ψάξει να βρει τον μπακ που.
1: Το μόνο που το πειράζει αυτό το δίδυμο είναι ότι.
0: Δεν υπάρχει ενδεικτικό διαβατήριο.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλιώς δεν θα το συζητάμε.
0: Βέβαια, φέτος που έχει αυξηθεί, που κατά ένας ο αριθμός των ξένων, ίσως αυτό. Εάν επαναλαμβάνω δεν είναι πολύ μεγάλη πρόταση στη River Plate, δεν θα τον δω στον Ορτέγκα Ολυμπιακός. Okay. Αυτό και το τρίτο κομμάτι, παιδιά, χθες το είχαμε πει λίγο πολύ τι είχε γίνει με τον Στάνιτς. Μάθαμε όλο το παρασκήνιο τι έγινε με τον Βουλγαρό που λίγο πολύ.
1: Αυτός που εμφανίστηκε.
0: Ποιος?
1: Ξαφνικά ο μάνατζερ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Λοντογκόριτς. Μιλάμε για ποσό ρεκόρ στην ιστορία της βουλγαρικής ομάδας. Έρχεται ο παίχτης, έρχεται και συνοδεύεται από τον Μπέλιτς. Ο Μπέλιτς είναι ο πατέρας του Μπέλιτς που έπαιζε στον Ολυμπιακό Β. Ο γιος του έχει περάσει ένα φεγγάρι από τον Ολυμπιακό ο Μπέλιτς. Λοιπόν, έρχεται και ενώ έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Στάνιτς, έπαιρνε 300.000 ευρώ. Το μάξιμο στους Λουδογκόρες. Και συμφωνούν στον Ολυμπιακό με το γραφείο που τον εκπροσωπεί, ένα σέρβικο γραφείο μάνατζερ, στα 700 χιλιάρικα.
1: Ναι. Υπερδιπλάσια.
0: Λοιπόν, έρχεται μαζί με τον Μπέλιτς και πέρα που συζητούσαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με τον Μπέλιτς, λέει: ναι, λέει, εντάξει, ο παίκτης θα υπογράψουμε τώρα, αλλά ξέρετε κάτι, δεν ισχύει το 700.000, τι του λένε? Όχι, 1,5. Ένα 400 για την ακρίβεια και 600.000 πριν υπογραφεί σε μένα. Μα λέει, δεν είσαι ο μάνατζερ του. Λέει, πλευρά του παίχτη, αυτός με εκπρόσωπη. Και παραπαγώνουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Λένε, το πρέπει, τι γίνεται. Παίρνουν τηλέφωνο και νομίζω ότι υπήρξε και επικοινωνία απευθείας με τον πρόεδρο της Λουδογκόρετς.
1: Ναι.
0: Λέει ο άνθρωπος, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Παίρνει τηλέφωνο την πλευρά του παίχτη. Λέει, κανονίστε, μην χαλάσει μεταγραφή. Ανένδοτος και ο Μπέλιτς και η πλευρά του παίχτη. Αυτά τα λεφτά. Ξαναεπικοινωνούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Λένε, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να την κλείσουμε τη μεταγραφή. Θα σας δώσουμε τα λεφτά. 10 εκατομμύρια συν τα μπόνους. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε. Αυτά είναι εξωπραγματικά νούμερα.
1: Λογικά.
0: Αντιλαμβανόμαστε, λέει, κνευρισμός. Ξαναπαίρνουν τηλέφωνο, ανένδοτοι. Απάντηση του Ολυμπιακού στον Μπέλιτς. Πάρτε αυτό το φάκελο. Είναι το εισιτήρια για να επιστρέψετε στο Ραγκόκια, που πώς λέγεται η πόλη στην οποία μένουν. Τελείωσε. Μετά από δύο μέρες ξαναπαίρνουν τηλέφωνο. Να τα που βρούμε. Ανέδωτος Ολυμπιακός και πέρα τελείωσε η υπόθεση
1: και
0: του.
1: Καλά κάνουν, εντάξει.
0: Την έχει πατήσει ο Ολυμπιακός.
1: Πρέπει να έχεις και μια τακτική. Δεν μπορείς να υποκύπτεις.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα εκεί πέρα νομίζω ότι έχει ρίξει όλα τα βάρος του να βρει ένα καλό οχτάρι. Σαν να έχει τονίσει λίγο το ενδιαφέρον για Αμραμπάτ ή Μπρόζοβιτς, θεωρώ ότι. Κοίταξε τα ονόματα τα οποία προέκυψαν αργά χθες το βράδυ. Το ένα είναι του Εσπόσιτο της Εσπανιόλ. Έχει προταθεί στον Ολυμπιακό.

0: Κλασικός και... κεντρικός μέσος. Ε? Καλός παίκτης.
1: Ναι. Έχει προταθεί και ο Ουστάκιο, Πορτογάλος, με καναδική υπηκότητα. Mm. Τον είδαμε και στο παγκόσμιο. Και ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα, αυτό το όνομα δεν το γνώριζα, είναι από το ρεπορτάζ του Κώστα τον Νικολακόπουλου σημερινό. Το αναφέρω γιατί κάνοντας δύο τηλέφωνα πράγματι έχει προταθεί. Είναι γέννημα θρέμα της Sporting Λισαβόνας. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός το παλεύει πάρα πολύ να φέρει χαφ ακόμα καλύτερο από το Στάνιτς.
0: Ναι.
1: Ακόμα καλύτερο, που ο Στάνιτς είναι και ένα στοίχημα μεταξύ μας. Λοιπόν, αυτά από τον Ολυμπιακό. Για τα φιλικά, είναι φιλικά σημείο αναφοράς για μένα ο Ζώτα και ο Πόποβιτς με τον Σμαϊλόβιτς. Ο Ζώτα μπήκε, έδειξε την ποιότητά του.
0: Και οφείλει, παιδί μου, μου αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης. Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα που το λες, ούτως ή άλλως, αν δεν ταιριάζαμε, θα συμπεθεριάζαμε, είναι η λογική. Έγραφα, κάτσε να βρω, πλήρως την επιθετική αφλογιστία. Έγραφα για το Ολυμπιακός. Ναι, θα μπορούσε να κερδίσει ο Ολυμπιακός και άνετα τον Άγιαξ. Okay. Αλλά και ο Άγιαξ είχε ευκαιρίες, τις κατέβασε ο
0: Πόποβιτς.
1: Λοιπόν, σε κάποιο σημείο λοιπόν γράφω στην κριτική που κάνω. Δεν θέλω να γράφω και πολλά πράγματα τώρα, γιατί είναι και πράγματα που εμείς τα βλέπουμε. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις, παιδιά, θεωρώ ότι δεν βλέπουμε και αυτά τα οποία θέλουν να βλέπουν
0: οι προπονητές.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι εάν στις θέσεις των Ροντινέη, Τσικίνιο και Ντάνι Γκαρθία έπαιζαν αντίστοιχα οι Αντρέ Λουίς, Ζώτα Σίλβα και Φίλης στη θέση του Ντάνι Γκαρθία, ενδεχομένως η εικόνα του Ολυμπιακού να ήταν πολύ καλύτερη. Μου είχαν και εμένα εντύπωση.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει κερδίσει θέση στην πρώτη ομάδα.
1: Όμως, εδώ είσαστε, μάρτυρας, οι ακροατές μας, μάρτυρες. Το είχα πει για το Φίλιο, ότι είναι ένα φοβερό project. Είναι ένα παίκτη τον οποίο τον έβλεπα και σας είχα προειδεάσει όλους ότι περιμένετε να δείτε αυτόν τον παίκτη. Είναι πολύ καλός παίκτη.
0: Πολύ καλός παίκτη.
1: Ψηλό παιδί.
0: Ψηλό παιδί, αριστεροπόδαρος.
1: Τον έδεσε ο Ολυμπιακός με ένα νέο συμβόλαιο.
0: Με ένα νέο συμβόλαιο και καλά έκανε.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Μάλιστα. Πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 1 και 35 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πινελιές στα σπορ. Είπαμε για την κλήρωση του Ολυμπιακού. Θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League σε δύο αναμετρήσεις. 4-5 Αυγούστου τα πρώτα μάτς. 11 Αυγούστου Ρεβάνς με τους Ολλανδούς. Λοιπόν, να είναι το εμπόδιο που θα χρειαστεί να περάσει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ για να βρεθεί στα play-off. Εκεί που, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσει μία από τις Λιόν, η Μποτοκλίμπτ. Και περιμένουμε και τις κληρώσεις των υπολείπων ελληνικών ομάδων για να δούμε έτσι και τις αντιπάλους, το βαθμό δυσκολίας των αντιπάλων των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων. Πολύ καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπαμε, χωρίς ευρωπαϊκή εμπειρία, τρίτη του Ολλανδικού πρωταθλήματος πέρυσι. Αλλά μια ομάδα που, όπως λέγαμε, έχει να παίξει 15-16 χρόνια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επιστρέφει μετά από πολύ μεγάλο διάστημα. Κάθε ομάδα, βέβαια, χρειάζεται προσοχή. Είναι Ολλανδική ομάδα, που σημαίνει επιθετική ομάδα, αλλά απ' την άλλη και, ξέρεις, με αρκετά αμυντικά κενά, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός με
1: πάντως
0: την εμπειρία.
1: Στην κλήρωση νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος.
0: Ναι,
1: θεωρητικά δεν είναι η ομάδα που τρομάζει τον Ολυμπιακό. Μακάρι να πάνε όλα καλά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.
0: Σε λιγότερο από μισή ώρα κλήρωση του Europa League. Όπου ο ΠΑΟΚ θα μάθει τους πιθανούς αντιπάλους στον τρίτο προκριματικό γύρο, για να ακολουθήσει και η κλήρωση του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που περάσει τους Ούγγρους.
1: 3 η ώρα, βέβαια, η κλήρωση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, που θα πρέπει και έχει στρέψει, βέβαια, την προσοχή του στα παιχνίδια με την Πάξη. Καταρχάς το παιχνίδι της Πέμπτης στην Ουγγαρία κοντά στην Πάξη και από έσω μετά, βέβαια, η Ρεβάνς εδώ στην Αθήνα. Το θετικό, βέβαια, προετοιμασία έχει ξεκινήσει για τα παιχνίδια αυτά τα δύο. Το θετικό είναι ότι ο Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον Παναθηναϊκό, τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Φαν Ντρόγκελεν θα είναι παίκτης των Πρασίνων, 27χρονος Ολλανδός στόπερ, μια πολύ πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Νίστρουμ, μετά βέβαια και τον τραυματισμό του Ίγκανσον. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα δώσει πολλές λύσεις στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Φαντάι, τον Στέφαν Ντεφράι, και λέω Φαντάι, okay. Τον Ντεφράι, ο οποίος είναι από τους παίκτες πολύπειρος, έμπειρος, παροτοκαπνισμένος. Με τον 27χρονο Ολλανδό θα δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Που και πέρα ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία. Ο Φαν Ντρόγκελεν προπονήθηκε κανονικά. Θα είναι στην λίστα. Σίγουρα
0: η πλάκα είναι ότι ο Ολλανδός δεν έχει παίξει ποτέ στην Ολλανδία.
1: Δεν έχει παίξει ποτέ στην Ολλανδία. Έχει κάνει την καριέρα του εκτός συνόρων. Ο Ολλανδός στόπερ. Πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Έμαθε και τους νέους του συμπαίκτες. Θα είναι και στην λίστα του Νίστρουμ για τα δύο παιχνίδια αυτά κόντρα στην Πάξη. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί, γιατί εντάξει, δεν είναι. Με 1-2 προπονήσεις δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θεωρώ όμως ότι στην Ρεβάνς θα είναι στη διάθεση του Νίστρουμ για το παιχνίδι κόντρα στην Πάξη. Δυνατό παιχνίδι. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Παναθηναϊκός. Είπαμε ότι δεν έχει την δυνατότητα και την επιλογή ο Παναθηναϊκός να έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Ενδεχόμενος αποκλεισμός αποχαιρετά ο Παναθηναϊκός από πάρα πολύ νωρίς την ευρωπαϊκή του περιπέτεια. Δοκιμάζει αρκετά πράγματα ο Νίστρουμ. Έχουμε δει κάποια πράγματα στα φιλικά που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα και ο Νίστρουμ έχει βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά άλλο τα φιλικά και άλλο τα επίσημα παιχνίδια. Θα πρέπει, είπαμε, να είναι πολύ συγκεντρωμένος, πειθαρχημένος ο Παναθηναϊκός για να καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάξης.

0: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε και τον Νίκο Σιφάκη στο τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Έλεγα και πριν ότι δεν έχει επιλογές πολλές ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα, αν βάλουμε και σαν μπούσουλα, Μιχάλη, πριν από μερικά χρόνια θυμάσαι τον αποκλεισμό από αυτή την καμπάλα, την άσυλη καμπάλα, σίγουρα θα πρέπει να του γίνει το πάθημα μάθημα για να μην έχει τις ίδιες περιπέτειες και την εφετινή σεζόν. Θέλει πολύ προσοχή, θέλει πολύ συγκέντρωση, προκειμένου και πειθαρχία βέβαια στο παιχνίδι του, για να καταφέρει να πάρει αυτή την πρώτη πρόκριση και να κάνει το επόμενο βήμα για να καταφέρει να φτάσει στη league phase του Conference League. Η ΑΕΚ δεν αγώνεται. Το μόνο σίγουρο είναι αυτή τη κληρώση.
1: Δεν έχει τέτοιο άγχος. Άγχος έχει για να κλείσει τις μεταγραφές, να κλείσει τις τρύπες που θέλει, ώστε να εμφανιστεί πανέτοιμη στην έναρξη των υποχρεώσεών της. Εντάξει, έχει βγει το όνομα αυτό που θεωρείται ότι μάλλον θα γίνει τελικά η μεταγραφή, ο Kings Kangwa δηλαδή, της Μπερσεβά. Δεν ξέρω αν έχει κάτι νεότερο για αυτή την πιθανολογούμενη μεταγραφή ο Νίκος Σιφάκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Νικολαρά μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Για πες.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι μια χαρά, Νικολάρα, μια χαρά. Εσύ μας ακούς.
2: Ωραία.
1: Έρχεται ο Αφρικανός.
2: Ναι, κατά 90% έρχεται. Αυτό θα το ξέρουμε επειδή αύριο δίνει η Μπερσεβά, δίνει αγώνα για το Champions League.
1: Ως αποστολής,
2: θα δούμε αν θα πάρει μέρος στην αποστολή. Ναι. Βέβαια, και ακόμα και στην αποστολή, αν δεν παίξει, okay, γιατί αν παίξει, δεν θα μπορεί, δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί με την περίπτωση αυτή, διότι δεν θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του μετά στην ΑΕΚ, έτσι, στην Ευρώπη. Αλλά
1: αν είναι τόσο... Αν είναι τόσο κοντά όσο λένε οι διαπραγματεύσεις, φαντάζομαι.
2: Τόσο κοντά είναι. Εγώ δηλαδή και με δύο τηλεφωνήματα έκανα και τα δύο επιβεβαίωσαν ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Ο ίδιος πιέζει πάρα πολύ. Είναι ξεκάθαρο από την πλευρά του μάνατζερ του και του ίδιου του παίχτη ότι είναι ώρα να πάρει μεταγραφή, ότι τα έχει δώσει όλα σε αυτή την ομάδα. Είναι μια μεταγραφή που θα πάει κοντά στα 3,5 εκατομμύρια συν ακόμη 500.000 με τη μορφή μπόνους. Είναι αρκετά τα χρήματα. Ο παίχτης θα πάρει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτή είναι η συμφωνία, έχει σε πλήρη συμφωνία ο παίχτης, έχει βρει σε όλα με την ΑΕΚ. Είναι 27 ετών ο Kings Kangwa. Ένας παίχτης ο οποίος είχε εντυπωσιάσει πέρυσι την ΑΕΚ και πέρυσι ασχοληθεί μαζί του, αν θυμάστε.
1: Ναι.
2: Πριν από τον αγώνα με την περίπου ένα 20ήμερο πριν από τον αγώνα με την Μπερσεβά, η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί με την Μπερσεβά, ήταν ο κορυφαίος παίχτης του γηπέδου και στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Είχε εντυπωσιάσει τους ηθήνοντες της Ένωσης και τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος τον ξέρει, ο Νίκολης τον ξέρει βέβαια και από τη φυτεία του στη Ρωσία, έτσι.
1: Ναι.
2: Τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν ο κορυφαίος παίκτης στα δύο παιχνίδια με την Μπερσεβά που η ΑΕΚ πέρασε για να έχει αυτό που έχει σήμερα. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή τρία παιχνίδια, έτσι. Τρία παιχνίδια πρέπει να τα περάσει οπωσδήποτε γιατί δεν έχει σκαλοπάτι, δεν έχει μαξιλάρι, ας πούμε. Λοιπόν, ο παίκτης φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι την Πέμπτη θα ταξιδέψει κανονικά ή Τετάρτη βράδυ θα φύγει η ΑΕΚ ή Πέμπτη πρωί. Ακόμα αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί. Για να ξαναπάει στην Ολλανδία, στο ίδιο μέρος όπου βρισκόταν. Νομίζω ότι αν ο παίχτης, θα δούμε απόψε, αν δεν είναι στην αποστολή, αν δεν παίξει ή αν δεν παίξει, νομίζω ότι η μεταγραφή του θα κλείσει. Πάντως κατά 90% μας διαβεβαιώνουν ότι η μεταγραφή είναι κλεισμένη. Για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός από τη Ζάμπια. Είναι διεθνής με την Ζάμπια, έχει 10 στο πρωτάθλημα, φέτος είχε 10 γκολ, 12 ασίστ. Ουσιαστικά είναι ένα δεκάρι, οχταροδεκάρι. Δεν κρίνεται ως αμυντικός μέσος, δηλαδή στην θέση του Κάιρινεν ή του Ρουμάνου, του Μαρίν. Αλλά είναι περισσότερο δεκάρι, ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, έχει εύκολο τον γκολ.
1: Κοίτα, στην Μπερσεβά,
0: Στην Περσεβά, σε 82, στην Περσεβά, λέω, σε 82 παιχνίδια έχει 28 γκολ και 19 assist. Πολύ καλά στατιστικά για ένα μέσο.
2: Και φέτος είχε 10 γκολ, συνολικά δηλαδή. Μέσα σε αυτά είναι όλα αυτά, Μιχάλη. Ναι. 10 γκολ και 12 assist φέτος. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, όντως, δηλαδή μας είχε κάνει εντύπωση πέρυσι ότι τι καλός παίκτης είναι αυτός και τα λοιπά. Πολλοί έλεγαν δε ότι θα πάει σε μια ομάδα που θα είναι, ξέρω εγώ, σε ένα πρωτάθλημα πολύ ισχυρό, συζητεί το αυτό. Πέρυσι δεν ευωδόθηκε, φέτος φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά, θα ξέρουμε. Η ΑΕΚ δεν θα μείνει σε αυτό, θα πάρει και άλλον ποδοσφαιριστή στα ΧΑΦ. Yeah. Καθώς και ο Λιούμπισιτς νομίζω ότι είναι μία ανάσα πλέον από το να πάει στην ΛΑΣΚ, στην Αυστριακή. Ο Λιούμπισιτς είναι Κροάτης, αλλά είναι Αυστριακός επί της ουσίας. Ξέρει πάρα πολύ καλά, θέλει ο ίδιος να πάει στην ΛΑΣΚ και νομίζω ότι θα πάει. Η ΑΕΚ περίμενε πολύ περισσότερα πράγματα από το Λιούμπισιτς συνολικά. Ο παίκτης δεν τα πρόσφερε, έπαιξε περίπου 60 παιχνίδια με την ΑΕΚ. Θα πάρει λοιπόν η ΑΕΚ και άλλον ποδοσφαιριστή πέραν του Κάγκουα και νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση ακόμα και την Πέμπτη η ΑΕΚ να έχει και άλλον ποδοσφαιριστή κεντρικό αμυντικό αυτή τη φορά στην αποστολή της. Μας φανεί καθόλου περίεργο. Λοιπόν, σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Σέρβος τεχνικός, ο Μάρκο Νίκολιτς, πάνω που ολοκληρώθηκε ένας πολύ συγκεκριμένος κύκλος εργασιών. Η ΑΕΚ έδωσε, πρέπει να πούμε ακόμα ότι υπάρχει μια πρόταση 2,5 εκατομμυρίων από τη Rangers για τον Ben Rice. Επιμένει η Rangers, θέλει τον Ben Rice. Τον ήθελε, αν θυμάστε καλά, και από τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Επέμεινε πολύ. Η ΑΕΚ θέλει ένα ποσό γύρω στα 3 με 3.200, 2,5 δίνουν, 2,5 με 2.700 είναι με περίπου 500.000. Νομίζουν οι περισσότεροι στην ΑΕΚ ότι ο παίκτης, εάν ικανοποιηθεί ο ίδιος, που φαίνεται ότι μπορεί να τα βρει με την Rangers, είναι πολύ κοντά με τους μάνατζέρ σου, μπορεί να φύγει και να πάει στην Ρέιντζερ, να επιστρέψει δηλαδή στη Σκωτία. Οπότε η ΑΕΚ θα ασχοληθεί αμέσως με το θέμα του αριστερού μπακ, έτσι. Yeah. Εκεί όπου υπήρχαν και πάρα πολλές γνώμες μέσα από την ίδια την ΑΕΚ, που έλεγαν ότι ο παίκτης θα πρέπει, η αριστερή θέση θα πρέπει να καλυφθεί περισσότερο από ότι με τον Πίλιο και τον Πεν Ράις. Ο Πεν Ράις λοιπόν είναι πάρα πολύ κοντά στην Rangers. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό το ποσό των 500.000, μία πλευρά και αυτή η άλλη να λίγο να συμπτύξουν τις απόψεις τους, νομίζω ότι θα φτάσουν σε μία συμφωνία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι επίσημο που μπορούμε να το ανακοινώσουμε, παιδιά. Mm. Αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Είστε καλά. Καλή συνέχεια.

έχει βάλει υπογραφή στο νέο συμβόλαιο. Θα ολοκληρωθούν οι διακοπές του, θα πάει στην Θεσσαλονίκη, οπότε μόλις περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ θα ανακοινωθεί για 4 χρόνια, όπως λένε οι πληροφορίες, με αιτήσεις απολαβές περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Παρουσιαστεί με κάθε επισημότητα σήμερα το απόγευμα για να τον κάνει δικό.

Λοιπόν, αφήνουμε και τον μπάσκετ, πάμε στο τένις. Χθες είχαμε σε μια εξαιρετική τενίστρια όπως είναι η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Έχασε με 7-5-6-3 σε ένα κλειστό μάτς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Νούμερο 32 στην παγκόσμια κατάταξη, 2-0 σετ.

Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα πήγε πάρα πολύ του Ραφαέλ Κολινιόν, νούμερο 42 στην παγκόσμια κατάταξη, στον τελικό του τουρνουά στο Γκσδάντ της Ελβετίας, 250 τουρνουά, κατέκτησε τον τίτλο, ο πρώτος του μετά τον Φεβρουάριο του 2000, ανέβη πάρα πολύ και στην παγκόσμια κατάταξη από νούμερο 85, θα πλησιάσει πλέον στην πρώτη πενηντάδα.

0: know we're so tight.
1: Τρία λεπτά πριν από τις 2, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν για τις προηγούμενες 2 ώρες στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Μορφέσης, Γιώργος Καρίδης στην γραμματική υποστήριξη, Λουκάς Στεφανόπουλος, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 12 με όλα τα νέα, και βέβαια θα έχουμε πλέον και πλήρη εικόνα για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός κλειώθηκε στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League να παίξει με την Ολλανδική Νιμέγεν την Τρίτη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Αυτά λοιπόν από εμάς. Να είστε καλά, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει στις 4 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στη συμπρωτεύουσα ο Ανδρουλάκης συναντάται με δημάρχους της δεύτερης περιφέρειας και της Χαλκιδικής. Στο κόκκινο υδράργυρο έως και την Τετάρτη σε 24ωρη λειτουργία στο Δήμο Πειραιά. Η δομή φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Ψηφίζεται αύριο η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Αλλαγή σελίδα στη Βρετανία. Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει την πρωθυπουργία. Η Ολλανδική είναι η Μέγκεν αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή την ώρα η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa League και σε μία ώρα η αντίστοιχη του Παναθηναϊκού στο Conference. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Why could you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I

And so tonight we say, hip hip, chin chin. Hip hip, chin chin.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

κανάλι 1 92.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone.

Είμαστε ακόμα σε καθεστώς ποδοσφαίρου από την γνήσια νίκη της Ισπανίας και καθ' όλη τη διάρκεια έτσι όπως έπαιξε το δικαιού του. Όμως ξεκινάμε με μια άσχημη είδηση αυτή του χαμού ενός από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο. Στα 75 μας άφησε ο Kevin Keegan, ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και φυσικά για ένα μεγάλο διάστημα στη Λίβερπουλ και στην άλλη αγάπη που είχε, την Newcastle United, και γι' αυτό τότε είχε γράψει και είχε πει αυτό το τραγούδι. Ο Kevin Keegan, με αυτόν ξεκινήσαμε, είχε Head Over Heels in Love. Άλλο ένα τραγούδι που είχε γράψει ήταν για την εθνική Αγγλίας. Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος, λίγα λεπτά μετά τις 7. 69-59, 904-904 το Viber της εκπομπής. Αρκετή ζέστη και τις επόμενες μια-δυο μέρες και μετά κάνει λέει μια γυριστή σε μια κακοκαιρία για λίγες μέρες. Όλα μπορούμε να τα αισθανθούμε και να τα δούμε αυτό το καλοκαίρι. Είπα όσο αφορά την Ισπανία, γιατί αν δεν είχαμε τον θάνατο του Kevin Keegan θα ξεκινούσαμε αλλιώς, όπως τώρα θα ξεκινήσουμε, να μην παίξω κι εγώ όπως άκουγα κάποια ραδιόφωνα το πρωί με τον Enrique Iglesias ή τον Julio Iglesias που έχει πουλήσει και πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους και έχει τραγουδήσει ένα σωρό γλώσσες. Μιας και είναι πιο πολύ, αν θέλετε, υπάρχει γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά είναι αντρική υπόθεση, είναι ώρα των γυναικών. Και έτσι ξεκινάμε με μία από τις παλαιότερες. Την Sara Montiel.

Είναι η χρονιά, είναι το καλοκαίρι της Ισπανίας. Από τον τελικό του Μοντιάλ και εδώ η Σαρίτα, έτσι είναι γνωστή στην Ισπανία, αυτή η σπουδαία ηθοποιός και τραγουδίστρια. Σάρα Μοντιάλ, αν θέλετε, Fumando Espero. Παίζοντας από τον Δον Κιχώτη μέχρι και σε άλλες φοβερές ταινίες την δεκαετία του 50 και του 60. Θα συνεχίσουμε με μία άλλη σπουδαία και αυτή ηθοποιός και τραγουδίστρια περισσότερο, αλλά και αγαπημένη του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Θα θυμάστε τα τραγούδια από τα ψηλά τα κούνια. Luz Casal. Εθνική Ισπανία, Ισπανία και Ισπανίδες για το ξεκίνημα.

Είναι βέβαια πολλές οι Ισπανίδες τραγουδίστες. Ενδεικτικά ξεκινήσαμε και την άλλη μία που έχουμε μπροστά μας από τρεις διαφορετικές γενιές. Πολύ παλαιότερα η Σάρα Μοντιέλ, η Λουδ Κασάλ εδώ με το Piensa en mí, και βέβαια η νεότερη που κάνει χαμό και με τις συναυλίες της και με τα άλμπουμ της και με τις συνεργασίες της και με τις υποκριτικές της ικανότητες. Την είδαμε μαζί με τη Ζεντάγια τελευταία. Ροζαλία.

Ροζαλία. Για να δούμε και στα Grammy τι θα κάνει το άλμπουμ της. Εδώ κάτι από ένα παλαιότερο άλμπουμ, το κομμάτι Malamente. Η Ροζαλία Βίλα Ντομπέγια, όπως είναι το κανονικό της όνομα, που έχει και πολύ μέλλον μπροστά της. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 7. Κάτι ακόμα που εμέσως έχει σχέση με την αγαπημένη Ισπανία, που είναι και από τις ωραιότερες χώρες να επισκεφτεί κανείς καθόλου τον χρόνο και πολύ περισσότερο τώρα το καλοκαίρι, αρκεί να μην πέφσει σε καύσωνα από αυτούς τους καύσωνες που ταλαιπωρούν φέτος όλη την Ευρώπη από το βορρά και μέχρι το νότο. Το κομμάτι είναι του 1971 από το άλμπουμ Joy to the World. Στα φωνητικά βέβαια ο επικεφαλής Corey Wells, αγαπημένο μου σχήμα και μου αρέσουν ιδιαίτερα, και το κομμάτι έχει τίτλο Never Been to Spain. Well, I never been to Spain, but I kinda like the music.

0: σύλληψη.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Ισπανία, μα μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική της. Λένε ότι οι κυρίες εκεί είναι τρελές. They don't abuse it, never gonna lose it. Three Dog Night.

σύνθεση του Hoyt Axton, όπως και το ομότιτλο του άλμπουμ, το Joy to the World, το συγκρότημα που έκανε επιτυχία με διασκευές και το One και του Randy Newman το Mama Told Me Not To Come, η Three Dog Night, σε ένα κομμάτι που έχει μια μικρή σχέση για την Ισπανία, αλλά και για την Οκλαχώμα και την Αμερική και τη Βρετανία. Never Been to Spain, ο τίτλος του θέματος από εκείνο το άλμπουμ το παλιό, στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ερχόμαστε στο 2006. Το άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου, στο φθινόπωρο, και έτσι, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τα πρώτα δύο θέματα, θα μου πείτε είναι και λίγα, έχει ένα καλό παραγωγό βέβαια, που έχει ανακατευθεί και με Radiohead και με τους Air και με τον Paul McCartney και τους U2, που περιμένουμε και από αυτούς καινούριο άλμπουμ, και μιλάμε για τον Nigel Godrich, τον παραγωγό. Ο Beck με ένα καινούριο τραγούδι. Μετά το Ride Lonesome, που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, το καινούριο έχει τίτλο In the Night.

Ένα άλμπουμ που μας αρέσει πολύ, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό που κυκλοφόρησε κιόλας. Λονδρέζι, δύο κοπέλες, ένα αγόρι, τρίο. Η Clary Freeman Taylor είναι κιθαρίστρια και βοκαλίστρια του γκρουπ. Το άλμπουμ τους, το καινούργιο τους άλμπουμ, είναι ένα σχήμα που έχει παίξει και support στην τουρνέ που κάνανε πέρσι Wet Leg. Το άλμπουμ έχει τίτλο Role Model Hermit και είναι έτσι ιδιαίτερο στους φίλους της ανεξάρτητης, αν θέλετε, βρετανικής σκηνής. Οι άλλοι έχουν ηχογραφήσει περισσότερο που έχουμε εδώ, είναι και αυτοί. Από την Αγγλία, από το Leeds, τους έχουμε παρουσιάσει

Λοιπόν, αυτή ήταν η Yard Act και ένα κομμάτι από το καινούριο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Περιμένουμε και το άλμπουμ από αυτούς που θα παρουσιάσουμε τώρα και που τους είδατε support. Βέβαια, περισσότερο να πω την αλήθεια, εκτός από αυτούς που ήταν μπροστά και κάποιους άλλους, δεν ενδιαφερόντουσαν τόσο πολύ για τους Nothing But Thieves που είναι από το Essex και δεν είναι ατυχαίο σχήμα. Μέχρι τώρα έχουν ηχογραφήσει 4 άλμπουμ. Το προηγούμενο ήταν το Dead Club City και έρχεται το καινούριο με το Evolution που θα είναι από το καινούριο και οι Nothing But Thieves πρόσφατα και στη χώρα μας θα μας φτάσουν περίπου και λίγο μετά τις 7.30.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone 905.

Έχει την δική του ιστορία αυτό το σχήμα. Είναι από εκεί που έγινε και ο τελικός του New Jersey, αν δεν κάνω λάθος. My Chemical Romance, με ένα άλμπουμ επανέκδοση. Θυμάμαι τότε που ήταν οι αρχές και της κρίσης στη χώρα μας. Το Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Εδώ διαλέγω ένα καλοκαιρινό, Summertime, από αυτό το άλμπουμ που με την έκδοσή του, ειδικά στη Βρετανία που έχουν και φανατικό κοινό, πήγε αρκετά ψηλά, αν δεν κάνω λάθος, στη δεύτερη θέση, θα το κοιτάξω και τώρα, ανάμεσα στα τραγούδια, αφού στην πρώτη είναι οι Rolling Stones. Τώρα, στις απώλειες όσο αφορά την μουσική, δυστυχώς νεότατη και πολύ γρήγορα, από αυτήν την καταραμένη αρρώστια έφυγε η Jennifer Finch, η μπασίστρια ενός σπουδαίου σχηματός που ήταν την εποχή του grunge, εκεί όπως η Hall, της Courtney Love και άλλα γυναικεία σχήματα. Πιο γνωστές ήταν αυτές. Είχαν κάνει και τη μεγάλη επιτυχία βέβαια Pretend We Are Dead. Το είχαμε λιώσει και αυτό. Και ένα από τα κομμάτια που υπήρχε στο άλμπουμ που ήταν και το Pretend We Are Dead, δικό της, της Jennifer Finch, τον L7, ήταν το Everglade.

ένας ψιλοχαμός εδώ από το σχήμα που είναι αγαπημένο και στη χώρα μας, της Rock Zones βέβαια. Ένα δείγμα από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τέλη Αυγούστου. Το φθινόπωρο βλέπετε έρχεται με Mastodon. Marrow Deep θα είναι ο τίτλος του άλμπουμ με αρκετές συνεργασίες. Το κομμάτι που ακούμε εδώ, Snakes for Dinner. Δεν προτείνουμε τέτοιο dinner. Συμμετέχει στα φωνητικά και ο Josh Homme από τους Queens of the Stone Age, που έχουμε ακούσει και το καινούριο τους τραγούδι. Έρχονται και αυτοί με καινούριο άλμπουμ. Μάλιστα, όσο αφορά τους Mastodon, υπάρχει και η τουρνέ με Def Heaven και φαντάζομαι με τραγούδια από αυτό το καινούριο άλμπουμ. Είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν από το τέλος της εκπομπής. Θα διαλέξουμε ωραία τραγούδια για την επόμενη ώρα, μέχρι να έρθει ο Μπάμπης Καραλής και να αναλάβει αυτός από τις 9 και μέχρι τα μεσάνυχτα. Μιλήσαμε για μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς μέχρι τώρα και για ένα εξαιρετικό soundtrack, soundtrack δεκαετίας, και όχι μόνο, αν προλάβουμε θα ξαναπαίξουμε κάτι. Και προτείνουμε οπωσδήποτε να δείτε την ταινία, άσχετα αν μπορεί να μην συμφωνείτε με αυτά που γράφονται ή και να συμφωνείτε. Βλέποντας την ταινία θα έχετε το δικό σας κριτήριο, τη δική σας αισθητική, για να μας πείτε κι εσείς αν θέλετε τη γνώμη σας. Πάμε σε μία, από ό,τι δείχνει, καλή σειρά. Στις πολλές σειρές που βγαίνουν, και πολλές είναι και μέτριες.

την Παρασκευή που μας πέρασε παίξαμε και το τραγούδι από την σειρά αυτή που μπορείτε να την δείτε μέσω της πλατφόρμας Apple και μιλάμε για το Lucky, μια μίνι σειρά με την Anya Taylor-Joy, την Annette Bening, σπουδαία αυτή ηθοποιός, και πράγματι έχει ενδιαφέρον. Έχω δει τα πρώτα δύο επεισόδια που βγήκαν, καινούριο την Πέμπτη. Τη μουσική υπογράφη που την ψάξαμε η Isabella Summers, καθόλου τυχαίο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν, δεν το έχω ψάξει αυτό, να δούμε αν ήταν και εδώ, γιατί είναι μέλος της Florence and the Machine. Dog Days Are Over, Cosmic Love και τα λοιπά. Έχει παίξει στα άλμπουμ της Florence, βέβαια, είναι βασικό μέλος. Έχει παίξει και στο 4 της Beyoncé και στο For All The Dogs του Drake. Ταυτόχρονα έχει γράψει για πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ταινίες, τελευταία το Wuthering Heights. Isabella Summers, την ακούσαμε σε δύο θέματα πριν πάμε στο όμορφο τραγούδι που ακούγεται και στη σειρά στο δεύτερο επεισόδιο της Fiona Apple, από το Lucky, Horns of a Bull.

Fiona Apple. Ελπίζουμε να βγάλει και καινούριο άλμπουμ κάποια στιγμή. Στο δεύτερο επεισόδιο, μεταξύ άλλων, εκεί στην αρχή, η πρωταγωνίστρια, η Άνια Τέιλορ-Τζόι, μαζί με τον συμπροταγωνιστή της στο αμάξι τραγουδάν αυτό, που ακούγεται κανονικά και στην σειρά.

Περίπου 5 λεπτά πριν πάμε στο τέλος για σήμερα, Δευτέρα 20, περνάει και το καλοκαίρι, έχει περάσει ήδη το μισό. Στα 89 έφυγε ένας σπουδαίος rock and roll από τους αγαπημένους μας, όχι από τους πολύ γνωστούς, όμως ήταν ένας από τους καθοριστικούς τραγουδιστές εκείνης της περίοδου, της δεκαετίας του 50 και της δεκαετίας του 60 και λίγο αργότερα, αλλά μεγάλες επιτυχίες γίνανε από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και μέχρι το 1962-63 επηρέασε τους Rolling Stones που διασκεύασαν μία από τις επιτυχίες τους, το Tallahassee Lassie, ένα σωρό μουσικούς του rock αργότερα, ο Freddie Cannon, το Palisades Park και... Αν προλάβουμε και λίγο να τσιμπήσουμε από την διασκευή που κάναν οι Ramones πολλά χρόνια αργότερα. Για τον Freddie Cannon λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο. Την Τετάρτη πάμε πίσω 50 χρόνια αυτή τη φορά, στο καλοκαίρι του 1976.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
0: Κανάλι 1, 90,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και χρόνια πολλά στον Ηλία. Βραδιά Δευτέρας, 20 Ιουλίου. Ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο. Και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του παρέα με φίλους. Όλους εσάς εκεί έξω. Τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ζέστη. Ένα τριήμερο με υψηλή θερμοκρασία και αμέσως μετά λέει θα πέσει και θα έχουμε και βροχές. Αυτά είναι. Το ταξίδι μας ξεκίνησε, η βραδιά είναι μπροστά μας, ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. 6, 9, 51, 904. Νίκος Ξανθάκος. Τον ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ξεκινήσαμε.

19 λεπτά μετά τις 9. Να πω καλησπέρα στον Νίκο Τσολάκογλου. Του τη χρωστάω. Καλή εβδομάδα, Νίκο μου. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στο δικό σας Ηλία. Και προφήτης Ηλία στον Πειραιά. Να τον επισκεφτείτε. Χρόνια πολλά και στον Ηλία Σβεστόπουλο. Είμαστε μαζί, βραδιά Δευτέρας, ζωντανά εδώ στον Πειραιά.

Σήμερα εκτός από τον Ηλία που γιορτάζει, είναι και Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Σκάκι μαγικό. Δεν ξέρουμε πότε πρωτοεμφανίστηκε το σκάκι. Η επικρατέστερη άποψη πάντως είναι ότι εμφανίστηκε στην Ινδία γύρω στον 6ο αιώνα ως ένα παιχνίδι που ονομαζόταν τσατουράγκα. Το όνομά του σημαίνει τέσσερα τμήματα του στρατού, πεζικό, υπηκό, ελέφαντες και άρματα, τα οποία αντιστοιχούσαν στα βασικά κομμάτια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι στην συνέχεια εξελίχθηκε από την Ινδία, πέρασε στην Περσία, όπου άλλαξε και όνομα. Από τον 7ο έως 10ο αιώνα εξαπλώθηκε στον αραβικό κόσμο με την κατάκτηση της Περσίας. Από το 10ο έως 15ο αιώνα έφτασε στην Ευρώπη μέσω της Ισπανίας και της Ιταλίας. Και στα τέλη του 15ου αιώνα απέκτησε τους σύγχρονους κανόνες. Η σημαντικότερη αλλαγή στο παιχνίδι ήταν ότι η βασίλισσα έγινε το ισχυρότερο κομμάτι της κακέρας. Το παιχνίδι με τη μορφή που παίζεται σήμερα υπάρχει εδώ και περίπου 500 χρόνια. Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Πρώτο ημίωρο, 9:25. Πολλές καλησπέρες όπου και αν συναντιόμαστε. Εύχομαι η εβδομάδα σας να ξεκίνησε καλά. Τώρα αυτό με τη ζέστη και ξέρετε πόπο έχει ζέστη και... Αυτό εμένα με βρίσκει να διαφωνώ κάθετα. Είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη ως εκεί. Όλη αυτή η τρομοκρατία που μας ψυχοπλακώνει με βρίσκει αντίθετο. Έτσι θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Θεματάρα. Ξεκινάμε δυνατά την εβδομάδα. Καλοκαίρι είναι. Καλοκαιρινές βραδιές. Summer in the City. Εδώ με τον Πειραιά.

90,4. Πειραιάς

0: ο Δέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Είπαμε ότι σήμερα εκτός από τον Ηλία είναι και η Παγκόσμια Μέρα Σκακιού. Και κάναμε μια αναδρομή στο σκάκι, από πού ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε. Περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι γνωρίζουν να παίζουν σκάκι περιστασιακά. Δεκάδες εκατομμύρια παίζουν τακτικά είτε σε φυσικές κακέρες είτε μέσω διαδικτύου. Η Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία έχει πάνω από 200 εθνικές ομοσπονδίες ως μέλη. Ένα πολύ γοητευτικό παιχνίδι, δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να παίξετε, να το ψάξετε λίγο. Θέλει στρατηγική, θέλει σκέψη, θέλει τακτική, επιλύεις προβλήματα, διαχειρίζεσαι το χρόνο και, και την ταχύτητα. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, στην ψυχολογία και στην εξέλιξη των ανθρώπων στο σκάκι, δεν θα μπορούσε να μην μπει και ο υπολογιστής. Από το 1997 που έχασε ο Γκάρι Κασπάροφ από τον υπερυπολογιστή Deep Blue, οι υπολογιστές έχουν εξελιχθεί εντυπωσιακά και στην καλύτερη περίπτωση οι άνθρωποι μπορεί να φέρουν μια ισοπαλία με αυτούς. Οι άνθρωποι αναλύουν το παιχνίδι των υπολογιστών, είναι η καλύτερη φάση για να προπονηθούν,

Έτσι είναι. Έλα το θέμα. Είμαστε στον Πειραιά. Είναι βραδιά παρέα με φίλους. Ξεκινάμε την εβδομάδα.

καλησπέρα στον Ντεό και στη γυναίκα της ζωής του, την κορυφαία γυναίκα της ζωής του. Αυτά είναι τα φωνητικά σας, τα όμορφά σας. Κούκλα μου, καλή εβδομάδα. Να περνάτε όμορφα.

Θεό και αν έχω ονομάσει μία άλλη ύπαρξη Ραφάλ, νομίζω ότι αυτή η ύπαρξη είναι F-35. Δεν το συζητάμε. Είμαστε μαζί με μουσικάρες απόψε. Βραδιά Δευτέρας, παρέα με φίλους. Τι θέλεις, έτσι μας λέει το θέμα.

13 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, εδώ στους 90,4 στο κανάλι 1. Είναι ο Πειραιάς. Είναι το ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής. Ταξιδεύουμε κάθε βράδυ μαζί, λίγο μετά τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Viber μηνύματα. Θα είμαστε μαζί τουλάχιστον μέχρι τέλη Ιουλίου. Θα λείψουμε λίγο τον Αύγουστο. Δεν έχω να σας πω τίποτα για τον τελικό του Μουντιάλ. Έχω να σας πω όμως ότι χάρηκα πολύ για το sold out που είδα χτες στο Συνέβο Τσαλάκια, όπου πέρασα καταπληκτικά. Θερινός κινηματογράφος, να βλέπετε ταινίες. Είναι πανέμορφα. Και στον Πειραιά ειδικά, πανέμορφα.

Τώρα τρέλα, ναι, με Δημήτρη, ότι είσαι Δανία και μας ακούς. Είδα καλά ή κατάλαβα λάθος? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μουσικάρες εδώ σε 90,4 κάθε βράδυ. Έλα ρε Σιδεό, τι έγινε? Και δυο μαζί ήρθατε. Και καλά έκανες. Και πολύ καλά έκανες. Και τώρα τι γίνεται, ξεκουράστηκες και πας για εργασία? Θα συνεχίσεις, θα χαλαρώσεις? Γύρνα πλευρό. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, γιατί σου έχω όμορφα θέματα σήμερα. Τελικά το πήρες απόφαση, έτσι? Ολλανδία. Δεν σε πείθω.

Έχω βραδιές ακόμα. Θα ενημερώσω να μείνεις ήσυχος και θα χαρώ πολύ. Τελικά είναι γεγονός, ο φίλος μας ο Δημήτρης μας ακούει από Δανία και μου στέλνει και φωτό. Δημήτρη, τα φιλιά μου.

Ο Τεό μου λέει, αν θες παρέα στη Δανία έρχεται. Παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται. Όχι ρε, εσύ θα επιστρέψει. Δεν είναι, είναι ο Ντένσε.

Ο Δημήτρης έχει πάει στη γενέτειρα του Hans Christian Andersen. Τώρα είναι 3 παρά 20 εκεί. Και με θερμοκρασία πολύ πιο χαμηλή από ό,τι έχουμε εδώ, Δημήτρη. Εμείς εδώ έχουμε πάνω από 30 αυτή τη στιγμή. Κάτσε να δω. Περίμενα να σου πω. Έχουμε 30. Είναι 10 το βράδυ και έχουμε 30 βαθμούς. Εκεί είναι μεσημεράκι και έχει γύρω στους 20. Έτσι. Ένα το βραδάκι θερμοκρασία στο Ντένσε θα πέσει στους 11 βαθμούς. Δροσιές.

Μέσα λέει Δημήτρη, σε περιμένει. Λοιπόν, ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μη φύγετε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Είμαστε στη δεύτερη ώρα της διαδρομής μας. Εδώ στους 90,4. Το ραδιόφωνο του Πειραιά. 6-9-51-904-904. Viber μηνύματα. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε βράδυ. Έτσι και απόψε

Jungle Boogie το θέμα. 18 λεπτά μετά τις 10. Βραδιά Δευτέρας στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

Δεν έχουμε καλή νύχτα εδώ. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας με μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. 6-9-51-904-904. Summer in the City, εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικούν

0: Ήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Drip, keep us polite. Sell us comfort, rent us life.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Still there. No movement. A signal for...

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.